0: Καρμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: κάτι μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεψε κάτι μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώριο.

0: Γρηγόρη Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο νέο Χώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
1: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 101,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η ΑΛΚΟ. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή περιλαμβάνει πλήρη παύση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πράσινο φως για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των Πανελλαδικών καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102.

0: Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξης από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Να τις δούμε τώρα περιληπτικά με όλες τις σημαντικότερες εξελίξεις. Καλοκαίρι και Μεσσηνία αλλά και θάλασσα φέρε καθαρές παραλίες σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις και του ΠΑΚΟΕ αναδεικνύουν την περιοχή μας ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Οι καθαρές παραλίες τόσο στο Μεσσηνιακό όσο και στον Κυπαρισιακό κόλπο, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα των συνεργαζόμενων μας τοπικών μεσσηνιακών ιστοσελίδων, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θετικές και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι οργανωμένες. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει παντού γαλάζια σημαία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το τουριστικό μέλλον της περιοχής. Η Μεσσηνία την ίδια ώρα μπορεί να γίνει ελκυστικός τουριστικός προορισμός, ωστόσο όμως δεν έχει κερδίσει τη μάχη της κουραζιέρας. Ακόμα δεν έχουν δρομολογηθεί τα υδροπλάνα και περιμένει τουλάχιστον να γίνουν σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα ακτοπολογικά δρομολόγια. Παρά το γεγονός ότι η Μεσσηνία διαθέτει τη μοναδικά μνημεία φύσης, ακόμα και νησιά στη Δυτική Μεσσηνία, δεν υπάρχει πρόσβαση πολιτών σε αυτό, με εξαίρεση κάποιες μικρές περιοχές όπου γίνονται μικρές εκδρομές. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς από ό,τι φαίνεται οι φορείς δεν έχουν αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα το τουριστικό μέλλον του τόπου μας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, 6 προσαγωγές και 4 συλλήψεις είχαμε στη Μεσσηνία μετά από επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Η έλεγχη θα είναι εντατική και το επόμενο χρονικό διάστημα. Την απομάκρυση της Μαραδόλακας του μεγάλου σκουπιδότοπου που για δεκαετίες θαλανίζει την Καλαμάτα έκανα δωρεά.

Και η εταιρεία, ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο φυσικά προσπαθεί να απαγκιστρωθεί ο Δήμος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, παρά το γεγονός ότι οι Δημότες Καλαμάτας πληρώνουν ακριβά το θέμα της διαχείρισης και της αποκομιδής των απορριμμάτων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Σημαντικές αναπλάσεις γίνονται ωστόσο στο κέντρο της Καλαμάτας. Εργασίες ανάπλασης έχουμε στην περιοχή της οδού Βαλαουρίτου και Ανδρέα Σκιά. Τα πεζοδρόμια φεύγουν και θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις με εξοραϊσμό, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μεγάλο έργο, το οποίο όμως θα πάρει μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί, για την περιοχή Αναγνωσταρά, το κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Καλαμάτας. Η αναπλάσεις πάντως φαίνεται να είναι σε εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλη διμερίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου για την πολυδιάστατη φτώχεια και το κοινωνικό αποκλεισμό. Ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία ιδίως για τους νέους της ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, αλλά και ηλικιωμένους. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 8 με 9 κοντά στην Αδάκη Καθαρά με ρεπορτάζ.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ δυνατά και καθαρά τα λέμε με πολλά ρεπορτάζ, καθημερινότητα, καλή δύναμη, καλή εργασία.

και με μια καλοκαιρινή καλημέρα εδώ στην Τροφιά μαζί με το kalamata.news.gr και parisinews.com και το peloponneselive.com. Φτάσαμε σε ως Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ακούσαμε σήμερα ρεπορτάζ με επίκαιρο θέμα την ενδοοικογενειακή βία. Με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στην Καλαμάτα, έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή μας. Και φυσικά θα δούμε όλες τις σημαντικότερες εξελίξεις, ξεκινώντας από την οικονομία και όχι μόνο. Στο μέτωπο της οικονομίας, όπου τα πάντα είναι πλέον δύσκολα. Το πρώτο μεγάλο θέμα είναι οι ρευματοκλοπές. Η ΔΔΕ, ο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, λέει ότι το 50%, δηλαδή τα μεσά των ελέγχων σε ορολόγια, αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή. Μάλιστα, ρευματοκλοπές είναι μάστιγα στη Μεσσηνία. Το κόστος κάθε χρόνο ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος δεν το πληρώνει η ΔΔΕ, φορτώνεται στους λογαριασμούς τους δικούς μας, στη καμπούρα μας, και το ομολογούν κιόλας. Στόχος είναι η εγκατάσταση 2,4 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών ως το 2000, μέσα στο 2026. Παρότι μειώθηκαν οι ρευματοκλοπές, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και γιατί οι καταναλωτές πληρώνουν το μάρμαρο της ρευματοκλοπής για το χαμένο ρεύμα? Ποιοι πρέπει να το πληρώνουν? Μήπως πρέπει οι πολίτες να πάνε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για κάτι που δεν καταναλώνουν και αναγκάζονται να πληρώνουν? Λοιπόν, οι καταναλωτικές οργανώσεις είναι στα κάγκελα για το θέμα. Κατά τα άλλα, η καταναλωτική κίνηση παρουσιάζει κάποιες εξελίξεις, παρότι είναι συγκρατημένη. Βέβαια, όπως είπαμε, ο κόσμος ξοδεύει τα πάντα με πολύ μέτρο. Και φυσικά, περιμένουμε την αποκλιμάκωση βενζίνης. Σε κάποιες περιοχές πέφτει και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Περιμένουν όλοι καλύτερες μέρες.

Τι να περιμένουμε που όλα πλέον έχουν τελειώσει, φίλοι και φίλες, σε αυτή τη χώρα που πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δισεκατομμυριούχοι, και εδώ στην Ελλάδα οι εκατομμυριούχοι, πλουτίζουν ταχύτερα από ποτέ. Έχουμε συγκέντρωση πλούτου. Άλλωστε έγινε, λέει, 3 εκατομμυριούχος. Και στην Ελλάδα πλουτίζουν περισσότερο οι εκατομμυριούχοι σε αυτό το περιβάλλον που κάποιοι μας μιλούν για ανάπτυξη, αλλά μόνο για τα πορτοφόλια και τις τσέπες των λίγων. Και κατά τα άλλα πλουτίζουν οι τράπεζες, αυξάνονται οι κέρδες στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αυξάνονται αυτοί που παίρνουν τα έργα. Λοιπόν, και εμείς παραμένουμε φτωχοί, φτωχότεροι. Αυτό κατάφεραν οι κυβερνήσεις. Κάτι τα μνημόνια, κάτι μετά οι πανδημίες και όλα τα άλλα, καλά τα κατάφεραν. Και μετά πάτε κι εσείς και τους χειροκροτάτε. Τι να πούμε, είναι πραγματικά να τρελαίνες. Και μέσα σε όλα αυτά θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα για την καθημερινότητά μας και θα δούμε και κοινωνικά ζητήματα, γιατί πλέον οι νέοι αναγκάζονται να φεύγουν για το εξωτερικό. Έρχονται νέα επαγγέλματα, αλλά οι νέοι προτιμούν να δουλεύουν έξω. Και κάποιοι είναι και επαγγέλματα λόγω τεχνητής νοημοσύνης σε κινητό.

και να πληρώνουμε λογαριασμούς. Στην Ελλάδα κατά τα άλλα έχουμε και το θέμα των ακινήτων, πάλι για γερά πορτοφόλια. Περισσότερα σπίτια χτίζονται σε κάποιες περιοχές και προς την πόλη Ελλάδα και αλλού. Βέβαια κάποιοι με golden visa παίρνουν και σπίτια, ακόμα και από την Τουρκία παρακαλώ. Και τα ακριβότερα νέα διαμερίσματα βρίσκονται στην Αττική. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό, γιατί είναι και εκεί πανάκριβα. Βέβαια κατά τα άλλα έχουμε εξελίξεις. Θα δοθεί ένα επίδομα 150 ευρώ αναπαιδεία, αλλά θα είναι κουτσουρεμένο και θα υπάρχουν κρατήσεις. 72 δόσεις στην αγορά και μια επιστροφή ενοικίου. Δεν ανακουβίζονται με ημίμετρα η αγορά. Και έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, και θα σας πω για τους νέους με πτυχίο.

0: τραγούδια θα μας πουν.
1: Το μεγάλο θέμα τώρα λοιπόν είναι για τους νέους. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για την Ελλάδα του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέοι μας είναι πιο μορφωμένοι από ό,τι ποτέ. Δηλαδή έχουν περισσότερα πτυχία. Ακόμα και οι αγρότες εδώ, το βλέπουμε και στη Μεσσηνία, πολλοί από αυτούς έχουν και πτυχίο γεωπόνου, από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, Καλαμάτα. Και αυτό είναι θετικό. Αλλά ωστόσο, δεν πάνε όμως. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε στην αγροτική γη. Είναι λοιπόν οι μορφωμένοι, έχουν πτυχία και δουλεύουν γκαρσόνια. Δεν είναι υποτιμητικό βέβαια, είναι αξιοπρεπέστατο επάγγελμα. Και δουλεύουν δηλαδή για να βγάλουν το μεροκάματο. Οι νέοι όμως δείχνουν να είναι πιο φτωχοί, γιατί ο βασικός μισθός είναι πολύ κάτω από τα 1000 ευρώ. Αν πληρώνεις και νίκιο, δεν τα βγάζεις πέρα. Γι' αυτό και 40% των νέων, 45% ζουν με τους δικούς τους. Και περισσότεροι το κάνουμε. Έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας και κάποιοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Βέβαια, αν έχουν κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς, ακόμα συγγενείς αξιοποιούν όταν έχουν στο εξωτερικό και ιδίως στην Ευρώπη, για να μπορέσουν οι νέοι μας να τα βγάλουν πέρα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει ουρανόν, ανασάνον.

Και κάποιοι παίρνουν στη Βουλή τις αποφάσεις, θα κλείσει για το καλοκαίρι, θα πάνε διακοπές. Και οι περισσότεροι Έλληνες δεν θα μπορούν φυσικά να πάνε διακοπές. Μόνο για τους βουλευτές μας είναι.

Με όλα αυτά λοιπόν, ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο, να πάω σε τοπικά θέματα. Στα Καλαματιανά νέα έχουμε 15ο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό φεστιβάλ στην Καλαμάτα. Θα γίνει στο Πάρκο Λιμενικού 19 με 21 Ιουνίου. Μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη στη δημοκρατία. Κατά τα άλλα, σε τιμότητα ήταν ΜΑΚ πυραζωστική κυκλοφορής μετά τον ισχυρό σεισμό πάνω από 5,2 ρίχτερ στην Μεθόνη. Η μετασεισμική ακολουθία υπάρχει. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας και το τόξο του Ιουνίου θα δίνει σεισμούς, λένε οι σεισμολόγοι. Άρα πάντοτε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε καλό αντισεισμικό σχεδιασμό, λένε οι αρμόδιοι. Να το δούμε. Επίσης, νέος πυρομετρολογικός σταθμός. Τώρα είναι αντιπυρική περίοδος. Έχουμε στις εγκαταστάσεις στο Ινστιτούτο Ελέας της Καλαμάτας. Φαίνεται ότι μπήκε για τα καλά και στην λειτουργία. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το ζήτημα για την περιφερειά μας. Και εμείς να περιμένουμε να δούμε εξελίξεις.

Και θα πάμε να δούμε και άλλα θέματα σήμερα για την καθημερινότητά μας. Βέβαια, να σας πω, έχουμε δωρεά στο Δήμο Καλαμάδας αποτελεία για τη μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης του σκουπιδότοπου της Μαραθόλακας. Μαραθόλακα ακούμε 20 και πλέον χρόνια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει πράξη. Επίσης, τα σχέδια για την κατάσταση συνεργείων Καλαμάδας στο βιολογικό καθαρισμό εξετάζονται, συζητείται και αυτό το θέμα. Πάντως, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάδας βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα, συγκοινωνιακό και όχι μόνο, και μεταφοράς υπηρεσιών. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε επίσης την Αδοδή Μασινίας. Συμπαραστέκεται στην απεργία, λέει, εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, που θα γίνει σήμερα, 17 Ιουνίου. Έχουμε και από εκεί απεργιακές κινητοποίησεις. Τι να πούν και συνταξιούχοι που βγαίνουν συχνά πυκνά στους δρόμους και διαμαρτύρονται, φίλοι και φίλες, με τα προβλήματα.

Πάμε τώρα στα θέματα από ολόκληρη τη Μεσσηνία. Στην Τριφυλία, η Αμερικανική Εταιρεία για την Εξόρυξη Δόγρων Ανθράκων μπαίνει για τα καλά στο Κυπαρισιακό κόλπο. Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις, έπεσαν υπογραφές για το οικόπεδο 10. Μεγάλο οικόπεδο αυτό, για να το δούμε. Πάντως, υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στο Κυπαρισιακό κόλπο, θα το παρακολουθούμε. Από την Τριφυλία, μια καλημέρα στην Πηλία. Η περιοχή του Κεφαλόβρου της χώρας γέμισε χρώματα, αρώματα, μουσική και συναυλίες στο δεύτερο φεστιβάλ χρωμάτων που έγινε στο Κεφαλόβρου της χώρας. Ναι, ένας θεσμός που όχι μόνο ξεκίνησε πέρσι, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, στη Τριφυλία, στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, δωρεάν καθημερινά τεστ Παπα-Νικολάου και υπόλοιπα τεστ DNA για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Το νοσοκομείο Κυπαρισίας παλεύει. Βέβαια, έχει ελλείψεις σε κλινικές. Δεν λειτουργεί η ουρολογική κλινική. Ήρθε, αλλά έφυγε ουρολόγος. Δεν υπάρχει γαστεδολόγος. Πάντως, είναι γεγονός ότι πρέπει να εξοπλιστεί περισσότερο και πιο δυνατά το νοσοκομείο Κυπαρισίας, που είναι νοσοκομείο δωρεών. Μεγάλο πράγμα. Στο αστυνομικό δωρητήριο στη Καλαμάτα είχαμε τρεις συλλήψεις για κάναβη και κατοχή εστιλέτου. Προσοχή στους δρόμους, συνεχίζονται και έλεγχοι φυσικά και για κράνος. Προσοχή σε όλους.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

Και πάμε να σχολιάσω την επικαιρότητα. Όνειρα στα... στη φωτιά, λέει το τραγούδι. Όνειρα και φωτιά στις ελπίδες των νέων, βάζει το Υπουργείο. Πάντως, για τις πανελλήνιες εξετάσεις βγήκε υπουργός παιδείας, έκανα μια δήλωση, λέω ότι από 27-29 Ιουνίου η βαθμή για τις πανελλαδικές. Άνοιξε μεγάλη συζήτηση, λέει, δεν εφαρμόστηκε βέβαια, άλλο άνοιξε συζήτηση, το συζητάμε δηλαδή με καφέ και κουρασάν για την κατάργησή τους. Τι θα γίνει με τις πανελλαδικές, φίλοι και φίλες, κάτι πανελλαδικές δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, νέο φαγγέλωμα ακινήτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι ελέγχονται. Το πρόγραμμα λέγεται, είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ο Μίδας. Ξέρετε ποιος ήταν ο μυθικός Μίδας. Λοιπόν, οπότε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα που δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξουν κάποια πράγματα και δυστυχώς επιτρέπουμε να έχουμε εξελίξεις. Και εμείς να πληρώνουμε την ύφη. Λοιπόν, καλές προβλέψεις για την ελαιοπαραγωγή φέτος, λέει η ΔΑΟΚ Τριφυλίας. Για να δούμε. Πρέπει να προχωρήσει και το πρόγραμμα αγροκοκτονίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την περιφέρειά μας. Βέβαια, η τιμή του ελαιολάδου παραμένει καθυλωμένη, δυστυχώς.

Θα πάμε τώρα σε ένα μεγάλο ρεπορτάζ για την ενδοοικογενειακή βία. Να σας δώσω όμως κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Να σας πω, είχαμε ένα τραγικό θάνατο στη μεταμόρφωση του Δήμου Πύλου Νέστορος. Ένας 65χρονος φαίνεται ότι έπεσε πελαιόδοντρο, έκανε γεωργικές εργασίες, έχασε τη ζωή του. Βέβαια έχουμε και πολλά ατυχήματα από τρακτέρ. Γεωργικοί ελκυστήρες λέγονται τα τρακτέρ. Μεγάλο πραγματικό το πρόβλημα, θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Λοιπόν, επίσης η εποχικότητα αποτελεί βαρόμετρο για τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.

τόνισε σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ένα πολύ μεγάλο πραγματικά θέμα. Και βέβαια λείπουν χιλιάδες εργατικά χέρια και στον τουρισμό και εδώ και στην Μεσσηνία. Το βλέπουμε πάρα πολύ καιρό. Είναι μεγάλο πραγματικά ζήτημα με πολλές προεκτάσεις. Και φυσικά αυξάνεται σχετικά το κύμα πληστηριασμών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Το είπαμε, θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες.

Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος μιας αποκλειστικής συνέντευξης με αφορμή την 6η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Η 7η έγινε στη Δράμα ήδη. Με αφορμή το βιβλίο που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το βιβλίο ανήκει σε έναν πολύ στο έναν έστωρα της δημοσιογραφίας και ένα βραβευμένο συντάκτη, αλλά και έναν πολύ γνωστό συγγραφέα. Το Πάνο Σόμπολο, το οποίο έχω σμέντορα και ως καθηγητή μου, λοιπόν, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας στο πρωινό δρομολόγιο για τις γυναικοκτονίες. Το πρώτο μέρος θα το ακούσουμε σήμερα, το δεύτερο στην Παρασκευή. Για την Παρασκευή λέει και κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Μην τα ακούσουμε όλο σήμερα για να μην σας κουράσω, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πού βρίσκεται το πρόβλημα με την ενδοοικογενειακή βία, μας μιλά ο Πάνος Σόμπολος αποκλειστικά εδώ στο πρωινό δρομολόγιο.

0: Λοιπόν, εδώ με το πρωινό μας δρομολόγιο, σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Νέστορα της ελληνικής δημοσιογραφίας, καθηγητή μου, τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Κύριε Σόμπολε, σας ευχαριστώ θερμά γιατί αγαπάτε πολύ και τη Μεσσηνία. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές στη συνέντευξη μας, τον οποίο καλημερίζω με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο για τη γυναικοκτονία, που είναι και επίκαιρο θέμα. Καλημέρα, κύριε Σόμπολε.
1: Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, στους ακροατές, ακροάτριες και ακροατές, και σε όλους τους μεσσήνιους, καλαματιανούς, κυπαρισιανούς και όλους
0: στην Ηλία, και στην Ηλία έχουμε πολλούς
1: και φίλους, στην Ηλία και σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, γιατί σε βλέπουν και διαδικτυακά πολύ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μια αφορμή το τελευταίο βιβλίο παρουσιάστηκε στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής για την γυναικοκτονία, είναι επίκαιρο το θέμα και σας κάλεσα, κύριε συνάδελφε, εγκρίτε, μια αφορμή και το τελευταίο περιστατικό γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει το βιβλίο και δυστυχώς είχαμε αυτά τα συμβάντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πείτε μας. Όπως το λες, Γιάννη μου, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη, έχουμε το τραγικό γεγονός στην Μεσσηνία. Και είναι και αυτό ένα γεγονός, είναι μια υπόθεση που συζητήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ήταν πάρα πολύ φρικιαστικό έγκλημα. Πώς να το κάνουμε τώρα?
0: Θα μας πείτε το απόσταγμα του βιβλίου, έτσι δύο πράγματα, αν μπορούμε να έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.
1: Καταρχάς, για το θέμα, για το βιβλίο θα σας πω ότι το έγραψα αυτό το βιβλίο με σκοπό να ευαισθητοποιήσω γυναίκες, άντρες και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο πάνω στο θέμα των γυναικοκτονιών, πάνω στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων, που ήδη προχωρούμε στην ισότητα, και να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι ώστε να μειωθούν οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Βέβαια, τα εγκλήματα και οι πόλεμοι, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αγαπητέ μου Γιάννη, από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, ο πόλεμος και το έγκλημα δεν σταμάτησαν, ούτε θα σταματήσουν. Θυμάσαι, μαθαίναμε στα θρησκευτικά όταν ήμασταν μικροί, ο Κάιν δολοφόνησε τον αδερφό του, τον Άβελ.
0: Πολλά.
1: Μαθαίναμε. Οι πόλεμοι
0: το ίδιο.
1: Δεν σταμάτησαν, ούτε θα σταματήσουν. Όμως στόχος μου είναι να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν, να μειώνονται τα περιστατικά. Εξάλληψη δεν υπάρχει, αλλά μείωση. Εγώ εκεί στοχεύω.
0: Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία αλματώδους αύξησης και πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς να σου πω ότι το βιβλίο το αφιερώνω στη μνήμη των γυναικών που δολοφονήθηκαν, καθώς επίσης και στις γυναίκες που υφίστανται βία και κάθε λογής κακοποίηση. Σε αυτές τις γυναίκες το αφιερώνω το βιβλίο και προσπαθώ, Γιάννη μου, να περνώ θετικά μηνύματα μέσα από τις 42 δολοφονίες γυναικών που περιλαμβάνει το βιβλίο.
0: Πού φύγονται οι κύριοι λόγοι που οφείλονται επιγραμματικά,
1: έχουμε μια έξαρση τελευταία και εγώ την αποδίδω στο γεγονός ότι οδεύουμε, προχωρούμε, έχουμε προχωρήσει αρκετά προς την ισότητα των δύο φύλων. Εδώ πολλοί από τους άντρες όλων των ηλικιών δεν δέχονται ότι η γυναίκα είναι ίση με τον άντρα. Τι θεωρούν, όπως μαθαίναμε στα λατινικά, ρες, πράγμα, είναι πράγμα και την κάνω ό,τι θέλω εγώ τη γυναίκα. Όμως δεν είμαστε 200-500 χρόνια πίσω, είμαστε στο 2026. Προχώρησε πάρα πολύ η ισότητα των δύο φύλων, αλλά έχουμε να διανύσουμε μεγάλο δρόμο ακόμα, έχουμε να κάνουμε. Και σου υπενθυμίζω ότι από αρχαιοτά των χρόνων ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος που μίλησε για την ισότητα των δύο φύλων. Βέβαια, ποιος τον άκουγε εκείνη την εποχή, το Σωκράτη, αλλά παγκοσμίως ήταν ο πρώτος στην Ιφίλιο που μίλησε για ισότητα των φύλων. Δεν τον άκουγαν, εδώ δεν τον ακούν σήμερα που είμαστε στο 2026. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι, Γιάννη μου, πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. Να σου πω

Και πάμε στον επίλογό μας με έναν τίτλο «Κράτα γερά Ελλάδα», λέει ο στίχος. Σε μια Ελλάδα που αλλάζει πολύ. Τουλάχιστον εκεί με τον πόλεμο να τελειώσει, να δούμε τι καλοκαίρι θα περάσει.

Υποκράτα Γερά Ελλάδα και πάμε στις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου σήμερα θα συνεχίσουν να περιοδεύουν σε περιοχές της Μεσσηνίας μας. Καλημέρα θα πω παντού, όπου σήμερα το απόγευμα θα είναι σε Καλαμάτα, Νέδουσα, στην όμορφη Αλαγωνία, στις δροσερές πηγές, στην Αρτεμισία, στον Ταΐγητο, στο Λαδάνο, κάτω Καρβέλι, Περιβολάκια και στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Ευληματικές περιοχές γεμάτες δροσιά, πράσινο και θα έλεγα και περισσότερο γεμάτο αγάπη για τη φύση.

κράτα γερά Ελλάδα, και ολοκληρώνω με τον καιρό, φίλοι και φίλες, όπου έθυλος ο καιρός σήμερα από 23 ως 30 βαθμούς Κελσίου, 3 αποφορνώνται οι άνεμοι, 40 ως 55% υγρασία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα, οπότε καλά μπάνια, καλές διακοπές σε όλους και σε όλες. Αύριο θα τα πούμε δυνατά και καθαρά με ρεπορτάζ.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Κουράζεσαι, μου λες να φύγεις. Δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η ΑΛΚΟ. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή περιλαμβάνει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πράσινο φως για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των Πανελλαδικών καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-069-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
10: Έχεις Παλμό?
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με Παλμοπόλαβα, το είπα. Παλμός 90,5. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λείψαμε λίγο γιατί έπρεπε να λείψουμε. Περάσαμε πολύ όμορφα εμείς που φύγαμε. Εσείς που μείνατε, τι κάνατε?
1: Καλημέρα. Τίποτα, τα ίδια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιός μας. Μας έχει ξεχάσει. Θα μας θυμηθείτε πάλι, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στην κυρία Ελισάβελ.
1: Εννοείται, κυρία Ελισάβελ. Αμέ.
0: Περιμένει, στημένη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε, δεν φεύγουμε. Ό,τι και να γίνει, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, να. Τι.
1: Ναι.
0: Γιατί κουνάς και φορά. Δεν θα είσαι εδώ.
1: Δεν ξέρω, θα δείξει. Μην αγχώνεσαι.
0: Εντάξει, εντάξει, ας ξεκινήσουμε τώρα. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Δύο τηλεφωνάκια για να μας πάρετε για μια καλημέρα ή ό,τι άλλο θέλετε και επιθυμείτε. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου 2026. Φεύγει ο Ιούνι σιγά σιγά. Μέση και παραπάνω. Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Αγίου Φίλικος. Γιορτάζει ο Φίλικος, η Φίλικη και ο Ισμαήλ. Γιατί γελάτε, παιδιά?
1: Εντάξει, ο Ισμαήλ μου κάθεται λίγο κάπως περίεργα, ρε παιδάκι μου.
0: Είναι, ναι. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται αρχικά σχεδόν έθριος, το είπα. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι έως και τα απογευματάκια και υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για θερμική αστάθεια των εντρών τελευταία. Με τη μορφή ψηλόβροχου έως ασθενούς βροχής.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Αλλά
1: δεν γίνεται.
0: Έτσι,
1: σήμερα
0: θερμική αστάθεια είναι ο καινούριος όρος.
1: Δεν γίνεται σήμερα.
0: Καθώς πήγαινα Μακεδονία, βρήκα μια θερμική αστάθεια σε κάποιο σημείο και η βροχή, όχι.
1: Α, ναι.
0: Πολύ θερμική αστάθεια.
1: Α.
0: Για λίγο όμως, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν. Ναι, ακούω, η θερμοκρασία θα ανέβει.
0: Θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παραπάνω το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά νότιο-νοτιοδυτικοί, 1 με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-ανατολικοί, 2 με 3. Και τα απογευματάκι και βραδάκι, αυτό που το συνηθισμένο, βόρειο-βορειοανατολική, 1 με 2 μποφόρ. Από ανέμους μια χαρά είμαστε, οπότε όσοι έχουν σκάφη και τέτοια. Όχι σκάφη για αυτό που πλένουμε.
1: Που πλένουμε, γιατί όχι.
0: Σκάφη για αυτό που να πάνε ταξίδι. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 6,5 που είναι υψηλός βαθμός αυτός. Και ο κώδικας επικοινωνίας Πυρκαγιές για το νομό μας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 που είναι η μέση.
1: Αρχίσαμε και αυτά σήμερα.
0: Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
1: Α, καλά.
0: Τι ακαλά. Ναι, ναι. Έχουμε και αυτό.
1: Γι' αυτό θα βρέξει.
0: Για να μην έχουμε ξηρασία.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι και Παγκόσμια ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Να μπούμε ένα τραγουδάκι, γιατί δεν ξέρω τι έχει βρει ο κονσολιές μας.
1: Να σας πω εγώ τώρα κάτι που είπες. Πώς τον είπες, Φίλικο?
0: Φίλικος, ναι. Ο Φίλικος, η Φιλίκη και τη Φίλη Κούντα.
1: Όχι, εγώ ξέρω ένα Αφίλικο.
0: Αφίλικο?
1: Ναι.
0: Ποιο, τι όνομα?
1: Ανιψό μου.
0: Τον
1: ανιψό μου.
0: Αφίλικος είναι.
1: Όχι, είναι Φίλιππος, αλλά όταν ήταν πιο μικρό, δεν μπορούσε να το πει και έλεγε Φίλικο.
0: Φίλικο.
1: Σε λένε Φίλικο.
0: Φίλικο. Ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον ανιψό. Πάμε ένα τραγουδάκι, να μπούμε καλά και εδώ είμαστε να αρχίσουμε να μιλάμε. Δεν ξέρω τι έχουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά...
1: Έχουμε.
0: Έχει μαζί στην έμορφη. Απλά.
1: Να κάνουμε τότε μια σωτόσο να μαζεύονται πολλά.
0: Το πρωί μπερδεύτηκα τι θα πούμε πρώτο, τι δεύτερο, αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα. Θα τα πάμε λίγο έτσι ανώ κάτω.
1: Για πάμε.
0: Να, τηλέφωνο, είσαι.

0: Λοιπόν, πυροτέχνημα στον έρωτα. Πώς έτσι λέγε. Πώς έλεγε. Κάπως έτσι έλεγε. Πάμε λίγο εδώ στα δικά μας. Έφτασε για, να πάμε για ευλογιά, όχι ευλογία, ευλογιά. Των προβάτων. Ε. Έφτασε και σε εμάς εδώ.
1: Αμάν πια.
0: Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ναι. Έδωσε χωριά μας στη Μεσσηνία. Συγκεκριμένα λέει σε κτηνοτροφική μονάδα στο Δεσίλα.
1: Α, ψηλά.
0: Τα ζώα. Τα ζώα της μονάδας θανατώθηκαν. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, λέγαμε. Δεν μπορούσα να το προλάβω αυτό τόσο. Ένα χρόνο τώρα το παλεύουμε. Θανατώθηκαν λοιπόν τα ζώα της μονάδας, ενώ αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, εντός της οποίας βρίσκονται πολλά χωριά και συγκεκριμένα από τη Μεσσηνία, το Καρνάσι, το Παραπούγκι, του Φίλια, το Διαβολίτσι, η Μάλτα, η Ανδανία, η Χαλία, η Μερόπη, τα Καλύβια, το Ζευγολατιό, όλη η Άνω Μεσσηνία δηλαδή, το Μάζαρο, το Κεντρικό, η Κωνσταντινή, η Αλλαγή, καθώς και τα χωριά της Μεγαλόπολης, Χράνη, Δερβαίνη, Σούλη και Χειράδες, έτσι. Η ζώνη, λέει, επιτήρησης γύρω από την ζώνη προστασίας φτάνει μέχρι τα παιδινά χωριά του Δήμου Καλαμάτας και τα χωριά των Δήμων Μεσσήνης και Τριφυλίας. Ο Δήμος Χαλίας ανακοίνωσε σχετικά με έκτακτα μέτρα ότι σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε εκμετάλλευση της τοπικής κοινότητας Δεσίλα του Δήμου Χαλίας. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Τσομπάνη, του Βοσκού. Τέλος πάντων. Αυτά. Ήρθα και εδώ. Θα μπορούσαμε να το προλάβουμε. Δεν ξέρω.
1: Έλα μου το.
0: Δεν ξέρω. Αν θα μπορούσαμε να το προλάβουμε. Είχαμε και άλλη γυναικοκτονία, θα το είδες αυτό. Όλοι δεν... Το δες, τη γυναικοκτονία. Δεν είδες.
1: Όχι.
0: Πάνω Μακεδονία δεν είδες. Δεν το δες το.
1: Α, πάνω με τον αστυνομικό.
0: Ναι, βρε, χθες δεν έγινε αυτό.
1: Προχθές πρέπει να έγινε.
0: Πριν από λίγο καιρό, λέει, είχε ξυπνήσει και εκείνος ήταν πάνω από το κεφάλι της με όπλο. Μάρτυρας περιγράφει την φρίκη που βίωνε η Αντιγόνη στη Δράμα. Δεν λέω ότι πάει για όλα αυτά, αλλά έχουμε τρελαθεί τελείως.
1: Όχι, καλέ. Τι λες τώρα.
0: Από την αρχή του Ιούνιου είναι η τρίτη αυτή, μαζί με τη δική μας αυτό στην Καλαμάτα.
1: Είναι, σου είχε πει, μου βαρέσει ζέστη τώρα.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως. Άσε που και τον Μπουνίδη που πέφτει σου για πάρκινγκ, για τέτοιο, για δεν ξέρω εγώ τι. Τρελαθήκαμε. Απεργούν, λέει, σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Γιατί, ρε παιδιά.
1: Κάτι θα ξέρουνε.
0: Δραματική υποστελέγωση, εργασιακή εξουσθένωση, ανασφάλεια. Στον ΕΦΚΑ. Mm. Το ΕΦΚΑ είναι το παλιό ΙΚΑ, όχι.
1: Ναι.
0: Όλα
1: αυτά τα ταμεία.
0: Το παλιό ΙΚΑ, δεν είναι. Τους λόγους λοιπόν για τους οποίους κατεβαίνουν σήμερα 24 ώρες πανελλαδική απεργία εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα συμμετοχής στους συναδέλφους τους αλλά και υποστήριξη από τον υπόλοιπο κόσμο παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι του συλλόγου. Μάλιστα. Αυτά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Τώρα κοίταγα αυτό για το που είπες για τη γυναικοκτονία πάνω. Μιλάμε, είναι αντεγιά όλοι.
0: Για τη Μακεδονία.
1: Για τη γυναικοκτονία στη Μακεδονία. Εντάξει.
0: Κοίτα, εδώ καταρχήν πήγαινε ο άνθρωπος, πήγαινε σε ψυχολόγο, μου φαίνεται. Σε ιδιώτη. Χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του, γιατί έχουν και εκεί ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Είναι ένα μπέρδεμα. Ε? Υπάρχουν δύο παιδιά από πίσω, ένας 15-16 και άλλος 20, μεγάλα παιδιά. Και μάλιστα λέει και ειδοποίησε την αστυνομία ο 15χρονος που έμενε μαζί τους.
1: Ό,τι να είναι, είμαστε παιδιά.
0: Πάμε λίγο για ταλαιπωρία στο κέντρο μας εδώ.
1: Τι έχει το κέντρο μας.
0: Κοίτα, για 2-3 χρόνια φαντάζομαι το έχουμε συνηθίσει πλέον. Μεγάλη ταλαιπωρία, λέει, οδηγών χθες το πρωί για ώρες στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς κλειστές λόγω έργων ήταν και η Ανδρέα Σκιά και η Κανάρη από τη Βασιλείου Γεωργίου προς την Αναγνωσταρά. Η οποία Αναγνωσταρά θα ξεκινήσει, λέει, από Νοέμβρη και τέτοια. Δεν θα έχω. Και αυτή η χρονιά θα φύγει έτσι με. Πώς το λένε.
1: Με έργα.
0: Με έργα των έργων. Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινωθεί από το Δήμο μας, το Δήμο Καλάματας, χθες ξεκίνησαν στην οδό Ανδρέας Κιά και στην Βαλαωρίτου οι προγραμματισμένες εργασίες του έργου ανάπλασης οδών στο κέντρο της Καλαμάτας. Έτσι, η σκιά ήταν κλειστή από τη Βασιλείο Γεωργίου προς την Αναγνωστάρα. Κλειστή όμως ήταν, λέει, και απροειδοποίητα, γιατί, ρε παιδιά, προφανώς με το Δήμο Απόντα, το σχόλιο αυτό, και εδώ Σκανάρι, από τη Βασιλείο Γεωργίου μέχρι τη Γεωργούλη, λόγω εργασιών οπτικών ινών. Είχαμε και οπτικές ίνες.
1: Κατάλαβες.
0: Πότε θα τελειώσαν εδώ με τις ίνες?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Τέλεια.
1: Όλα είναι τέλεια, δεν βλέπεις?
0: Πάμε και στην Αβαρίνου κάτω.
1: Και εκεί έχει, Αβαρίνου.
0: Εκεί έχει έργα, ναι, γιατί...
1: Τώρα, καλοκαιριάτικα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πια.
0: Μεγαλύτερο, λέει, από ό,τι αρχικά έχει εκτιμηθεί, είναι το πρόβλημα στο κάτω μέρος του νότιου πεζοδρομίου της Ναβαρίνου. Το έχεις πάει καμιά βόλτα από εκεί να δεις?
1: Όχι, αλλά
0: από κάτω έχουν, από την Αλμύρα και τέτοια, έχει φύγει τα πετά, έχουν, πώς το λένε, σκουριάσει τα σίδερα. Αθέατο για την πλειονότητα των πολιτών, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την υποδομή. Το συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σοβαρές φθορές λόγω της διάβρωσης αλλά και της παλαιότητας. Μεγάλα τμήματα τσιμέντο έχουν υποχωρήσει, ενώ σε αρκετά σημεία ο οπλισμός έχει αποκαλυφθεί και έχει αρχίσει και παίρνει το γκρι χρώμα της σκουριάς, το ωραίο.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ο Δήμος Καλαμάτας, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και το έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον, στα τυχεία και στους προβόλους κατά μήκος νότιου πεζοδρομίου, συνέταξε τη σχετική μελέτη και αυτή την περίοδο υλοποιεί το έργο. Τώρα θα πάει ο κομπάλος να κάνει τον μπάνιο, θα είναι και ο μάστρος από πάνω.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τη συντήρηση κατά μήκος του μετόπου του νότιου πεζοδρομίου με τη χρηματοδότηση του έργου να καλύπτεται μέσω ΣΑΤΑ. Εντάξει, φτιάχνουμε και εκεί. Και επειδή κουράστηκε τα πολλά τα έργα, πάμε να ακούσουμε ένα...
1: Κάκη ζέστη τώρα, άσε κάτω.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει και ζέστη. Αλέξια, τη θυμάσαι την Αλέξια?
1: Ναι, καλέ, εσύ που τη θυμήθηκες?
0: Εγώ παιδί μου ήρθε. Α. Και τι λέει, τα κορίτσια ξενυχτάνε. Γιατί ξενυχτάνε τα κορίτσια?
1: Γιατί μπορεί.
0: Με ένα μυστικό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνω κι εγώ, λέει,
1: ναι,
0: Αλέξια.
1: Ακριβώς.
0: Για βάλτε.

0: Λοιπόν, γι' αυτό ξενυχτάνε τα κορίτσια. Έτσι κάνει γι' αυτή. Δεν ξέρω, κάνουν ακόμα έτσι τα κορίτσια?
1: Ξέρω εγώ, έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα. Μπορεί, φαντάζομαι. Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας, αλλά ο δικός σου.
1: Τι κάνει ο δικός σου?
0: Δεν κάνουμε, δεν είναι προεκλογικό. Εγώ έτσι κι αλλιώς πήγαινα από εδώ και από εκεί.
1: Ναι.
0: Το έπαινε.
1: Και που το έπαινε. Ποιος τον πιστεύει, αφού βλέπουμε τι γίνεται.
0: Χθες ήταν σε βούλα, βάρη, βουλιαγμένη, είχε πάει για ψώνια, γιατί είχε και λαϊκές αγορές εκεί.
1: Πήγε να βουλιάξει στη βούλα.
0: Και το Σαββάτο ήταν στα Δωδεκάνησα. Δεν κάνει όμως, λέω.
1: Όχι, έτυχε.
0: Ναι. Και μαζί του και είχε το κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει αναλάβει να συσπυρώσει όλους τους νεοδημοκράτες. Έτσι, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει ότι πρέπει να παίξει ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό, καθώς ο διαθέσιμος χρόνος για την προσαρμογή του κόμματος σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς είναι μάλλον περιορισμένος. Ακόμη και αν οι κάλπες στηθούν τελικά την επόμενη άνοιξη. Πόσο χρόνο θέλει? Την επόμενη άνοιξη εννοούμε Μάρτιο-Απρίλιο, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή έχουμε ακόμα.
1: Και Μάη. Κοντά ένα χρόνο. 10 μήνες υπολόγισε.
0: Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Δωδεκάνησα. Δεν ξέρω μετά που θα πάει.
1: Δεν συνδέονται με το προεκλογικό αγώνα όμως, με τον προεκλογικό σχεδιασμό αυτές τις περιοδίες.
0: Τι είναι αυτό, τι κάνει έτσι, παιδιά? Α, το air condition. Έχει ανάψει το στόμα. Πάντως, ο νέος γραμματέας φαίνεται ότι έχει κάνει, λέει, με το καλημέρα γκέλ στο κόμμα, καθώς όπως μεταφέρεται σε ρεπορτάζ, με το που ολοκλήρωσε την ομιλία του έδωσε το λόγο στους ίδιους εργαζόμενους, αν εννοεί για τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κουνάσχυρες, και να πληροφορηθεί για τη δική τους οπτική, δηλαδή πώς το βλέπετε ρε παιδιά,
1: το πάω καλά,
0: τι κάνουμε και τέτοια, να δεις πόσο νέο. Και άλλα τυχόν αιτήματα, αλλά και πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν στη δική τους καθημερινότητα. Φροντίζει πρώτα τους εργαζόμενους για να λειτουργήσει όλο το σύστημα καλά. Είναι σωστή λογική. Μάλιστα, λέει, ένας εξ αυτών των υπαλλήλων εκεί έλεγε αργότερα στη στήλη ότι η επιλογή Κυρανάκη να δώσει απευθείας το λόγο στους εργαζομένους δεν είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά ότι και μια πρακτική που ακολουθήθηκε από τους περισσότερους εκ των προκατόχων τους. Έτσι. Και, πίστεψε και εκτιμήθηκε δεόντως από το γαλάζιο οικοσύστημα. Οικοσύστημα, στη Πειραιώς. Κανείς δεν είχε αγγίξει από τους παλαιότερους γραμματείς το οικοσύστημα, λοιπόν, εκεί στην Πειραιώς. Ναι. Θα φυτέψανε κανένα λουλουδάκι, φαντάζομαι, στο οικοσύστημα. Οικοσύστημα είναι πανίδα και χλωρίδα. Ε? Πρέπει να έχει πολύ πανίδα και χλωρίδα εκεί.
1: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα ένας συναγωνίζεται το Τζάμπα δύο.
0: Ναι, ο Τζάμπα ένας είναι ο...
1: ο ένας είναι ο Τσίπρας, ο άλλος είναι ο Ανδρουλάκης. Όποιο θέλεις, διάλεξε τώρα για ένα και για δύο.
0: Θα τα είπε χθες, μου φαίνεται. Ναι, χθες στη Βουλή. Στη Βουλή.
1: Ναι. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει πίσω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Αλλά το καλύτερο. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες.
0: Πού το ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.
0: Για τη δική μας κοινωνία αναφέρεται,
1: προφανώς,
0: για άλλη κοινωνία.
1: Τι δεν κάνεις? Μπορούμε τώρα, περίμενα από και αυτό και φύγαμε.
0: Ναι, για να μας φέρει πλούτο και
1: ναι, αυτό. Ναι, δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και μετά από όλα αυτά, πάμε σε διαφημίσεις και συνέχεια μετά.
0: Λοιπόν, θα μας δώσει πλούτο, Κωνσταντζέρη.
1: Σαν τον πλούτο που δίνει ο φίλος μου, ο Κούλης. Άρε, Κούλη.
0: Ο πλούτο δεν ήταν ο σκύλος του Γκούφι.
1: Υπάρχει και ο πλούτος του Αριστοφάνη.
0: Και ο πλούτος του Αριστοφάνη, ναι. Και ο πλούτος του Μητσοτάκη.
1: Μετά από τον Αριστοφάνη και ο Μητσοτάκη.
0: Μα τα δίνει σε μέρισμα. Δηλαδή σιγά-σιγά.
1: Λες, αυτό είναι το θέμα.
0: Γι' αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε διαφημίσει και εδώ θα είμαστε.
1: Γι' αυτό δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικό στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ, γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
10: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: είμαστε. Φίλες και φίλοι, πάνω σε 1,5 Βασιλική Βουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Τι λέει για το δικό σου λεγαμένο,
1: ναι, το φίλο μου, το φίλο μου.
0: Θες λίγο ακόμα? Θα μας μείνει χρόνο, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τους άλλους.
1: Θα μιλήσουμε καλά για τους άλλους.
0: Να μιλάμε για όλο το πακέτο το.
1: Εννοείται.
0: Που δεν κάνουν προεκλογικό αγώνα, απλά πάνε βόλτες.
1: Έτσι έτυχε. Ναι.
0: Για πες τι έχεις.
1: Κάποιοι τάζουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και εμείς έχουμε μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά.
0: Μέχρι τα 25 μου φαίνεται. Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ανέφερε ο φίλος μου, καλώντας τους πολίτες.
0: Κάση έχει, ο Τσίπρας είπε ότι δωρεάν εισιτήρια.
1: Ο ένας είπε μειωμένο, και
0: ο Ανδρουλάκης.
1: Ο άλλος είπε για όλους, κάτι τέτοιο.
0: Και ο Ανδρουλάκης είπε ναι.
1: Ναι. Τώρα ποιος είπε τι, δεν θυμάμαι. Μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν, λέει ο φίλος μου. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα.
0: Και αύριο δηλαδή είναι επόμενη.

0: Πάμε παρακάτω, τι άλλο έχει να πει για το
1: φιλμ. Αύριο παρουσιάζουμε μια καινοτόμα πλατφόρμα. Θα σας ενημερώσω εγώ σε λίγο. Σήμερα είναι το αύριο μας, τώρα χτες το έλεγε.
0: Πλατφόρμα.
1: Πόσο κάνει.
0: Ποιος κάνει.
1: Ο Μητσοτάκης. Που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες στιγμές. Θα σας ενημερώσω για την πλατφόρμα σε λίγο. Μην αγχώνεστε.
0: Να γλιτώνουμε και τη βεζίνη που πάμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να δούμε που είναι πιο οικονομικά.
1: Ακριβώς. Αν μπαίνει στην πλατφόρμα και δεν
0: κάτι να μειώσει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, έχει πει. Αυτό τι. Απλά μας βάζει τέτοια.
1: Όχι, ναι. Απλά πρέπει να βρούμε ποιο είναι το πιο οικονομικό. Ναι.
0: Ναι. Έχει πάει στο σούπερ μάρκετ τώρα τελευταία. Ναι. Όχι τώρα τελευταία.
1: Δυστυχώς.
0: Κάθε φορά που πα. Είναι...
1: Ναι. Πληρώνεις περισσότερα, παίρνεις λιγότερα.
0: Κουνάτε όλοι το κεφάλι σας, γιατί.
1: Γιατί πήγαμε.
0: Φοβερό. Αυτά θα κάνει κάτι. Αυτό το ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος περιμένει αυτό. Ότι...
1: Θα μας κάνει δίαιτα, δεν κατάλαβα. Πάω... Πρέπει να βγούμε στην παραλία, πώς θα βγούμε.
0: Η φέτα που έχει πάει 10 ευρώ, ας πούμε, να την κάνω 8.
1: Πώς ξέρω.
0: Λέω, είπα ένα ποσό, ρε παιδάκι. Θα στην κάνω 7.
1: Ναι.
0: Τέτοια
1: θα σου δίνω και 10 για να την πάρει. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Την ντοματούλα, α πούμε, θα την αυτό. Τέτοια θέλω.
1: Δεν κάνει. Απλά ανεβάζω το ουρικό οξύ ντομάτι. Δεν κάνει να τρώμε.
0: Θα βοηθήσω την κότα να κάνει πιο φθηνά αυγά, α πούμε. Θα τη χαϊδεύω. Θα κάνω κάτι τέτοια. Πρόγραμμα. Τι με κοιτάς.
1: Είναι το πρόγραμμα της επόμενης μέρας.
0: Απλά πράγμα για να καταλαβαίνει και η μαμά μου και η γιαγιά μου και όλοι.
1: Όλα τα έργα, είπε όμως ο δήμαρχος,
0: Τι είπε, ποιος δήμαρχος.
1: Πάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Κωνσταντέλος αυτός.
0: Α, ήταν και αυτός εκεί, ναι. Μάλιστα
1: ήταν,
0: τον παρουσίασε, όχι δεν τον παρουσίασε.
1: Δεν ξέρω.
0: Για πες, τι είπε ο δήμαρχος.
1: Όλα τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η πόλη αλλάζει μορφή με τη βοήθεια της κυβέρνησης.
0: Απ' την τσέπη της θα βγάζει η κυβέρνηση.
1: Μάλλον ο Μητσοτάκης από το μισθό του. Και όλοι οι υπόλοιποι. Βγάζουν, όχι δίσκο, έχουν ένα κουτάκι.
0: Υπέρ των Δήμων και των κοινοτήτων κλπ.
1: Ναι. Γι' αυτό κάνουμε και εδώ έργα. Τι νόμιζες.
0: Α, και εδώ ο Μητσοτάκης είναι.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό φεύγουν και
0: πολλοί. Όλα αυτά που έχουν κάνει τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Πάντα, παντού. Κάτσε δε.
0: Για να ξέρω ποιο θα βρίζω δηλαδή.
1: Για τους κυβοληθούς, άμα σκοντάψεις.
0: Έχει, ξέρεις τι γίνεται. Περάψει κυβωτό, έχουν πει και κάτι μεταλλικά, είπαμε. Στρογγυλά, τρίγωνα αυτό. Υπάρχει ένα σημείο εδώ στο αυτό που πατάει πάνω να πιακού. Μια μέρα τρόμαξε κιόλας. Είμαστε καρδιακοί, θα μας... Όχι, δεν είμαστε, αλλά θα γίνουμε.
1: Η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για αυτό το είπε,
0: α, τώρα πας άλλο
1: το Κέντρο Υγείας Βάρης. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας, είπε ο φίλος μου.
0: Αφού φτιάξαμε τα κτίρια, τώρα σκεφτόμαστε να τα γεμίσουμε με γιατρούς.
1: Και τόνισε επίσης
0: το...
1: αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι τι θα κάνει τη ζωή του καλύτερη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και επανέλαβε βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν έταξε λαγούς με πετραχίλια.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Μας τα είπα από την αρχή. Το ξέραμε, καλά να πάθουμε.
0: Τώρα πετραχίλια μας τάζει όμως.
1: Άλλο τα εκεί, εντάξει.
0: Πετραχίλια, τους λαγούς ψάχνουν. Ναι.
1: Ωραία το στιφάδο κάνει ο λαγός.
0: Το στιφάδο, σ' αρέσει.
2: Το αυτό.
1: Πάει και ο λαγός.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο. Είναι υποδιάλυση ή όχι, τελειώσουμε το
1: ποιο είναι υποδιάλυση. Είναι υποδιάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα τώρα.
0: Πού το κατάρθαμε.
1: Είπες υποδιάλυση, εντάξει.
0: Λοιπόν, η κίνηση του Σοκράτη Φάμελου να αντικαταστήσει από τη θέση του εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Νίκο τον Παπά φωτογραφίζει επακριβώς, λέει, την κατάσταση που επικρατεί στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Το βαρέλι που έχει εισέλθει το πάλε ποτέ ισχυρό κόμμα αποδεικνύεται πως δεν έχει πάτο και αρχίζουν και φεύγουν όλοι από τον πάτο.
1: Ξεπατωθήκανε.
0: Όσο πιο βαθιά, τόσο πιο χάος.
1: Μια χαρά.
0: Είναι, δε λέει, τέτοια η ταχύτητα της αυτοκαταστροφής τους που πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος είναι να αποτελεί μέρος της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Είναι και ιστορικό κείμενο. Ο Σοκράτης Φάμελο, λοιπόν, με μια εφηνιδιαστική κίνηση αντικαθιστά και τον υπεύθυνο επικοινωνίας Κώστα Ζαχαριάδη, το παλικαράκι με τα γυαλάκια, και τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτό που είπαμε, τον Νίκο τον Παπά. Δύο διαφορετικές εντελώς περιπτώσεις, καθώς ο Μεν Ζαχαριάδης το είχε ζητήσει κιόλας ο ίδιος από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας για να πάει εκεί. Ο δε Νίκος Παπάς ούτε καν το ήξερε. Έκανε κάτι δηλωσούλες ο Παπάς προχθές στη τηλεόραση που μάλλον αυτό τον ενοχλούσαμε, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο πρόεδρος του κόμματος όσο υπάρχει, όχι πρόεδρος, κόμμα όσο υπάρχει, τον αναζήτησε προκειμένου να συναντούν λίγο πριν.

0: σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπασυσίλδα στο γραφείο του Σοκράτη Φάμελου, χωρίς να γνωρίζει το επίδικο, μυστικά του κρατούσε. Θεωρούσε μάλιστα, λέει, πως ήθελε ο πρόεδρος να τον ενημερώσει για τις αλλαγές στη θέση της επικοινωνίας. Κάτι που σχεδόν ήξερε και με την οποία συμφώνησε, καθώς και με τη συμφώνη γνώμη του Κώστα Ζαχαριάδη, που με τη σειρά και λοιπά επικοινώνησε με τους συντρόφους του και τους υπαυθαυνών. Νίκο, του λέει ο Φάμελος, θα σε αντικαταστήσω. Τάκ, κόκαλο Νίκος. Αντιλαμβανόμενος, λέει, τα αίτια, δεν είναι αυτό, έκανε μια απλή δήλωση. Ουδής αναντικατάστατος. Ο Νίκος. Ξαφνιασμένος, λέει, και μετά πήγε για μπύρες. Δίπλα είχε ένα μαγαζάκι στο... Και εγώ και η ομάδα μου είναι στη διάθεση του κόμματος, είπε κι άλλο. Άρα έχει ομάδα ο παπάς.
1: Άλλη μόνο.
0: Πυμνιό.
1: Δεν είναι τέτοιος παπάς, λες.
0: Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την επανάκτηση, για να επανακτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ συνοχή, σοβαρότητα και λογική.
1: Ποιος είπε αυτό, ο παπάς?
0: Συνέχισε ο παπάς. Όχι ο παπάς, ο Νίκος, ναι. Ο παπάς. Για να αναστρέψουμε τη δημοσκοπική καθίζηση.
1: Τι
0: και μετά
1: λέτε,
0: ήρθε και ο φίλος μας,
1: ο Παύλος.
0: Πού το ξέρει αυτό?
1: Έλα τώρα.
0: Και η παιδιά είπε ότι αυτός δεν πάει πουθενά, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω που θα πάει. Αυτό γίνεται? Να φύγουν όλοι και να μείνουν κανένα δυο εκεί και να κρατάνε τα κλειδιά? Δεν γίνεται.
1: Για κόμμα,
0: Ακόμα, ναι, ακόμα το κόμμα, ναι.
1: Κόμμα, ναι. Και ένας να είναι, κάνει κόμμα. Τι θα
0: κάνει?
1: Άμα
0: δεν έχει και κοινοβουλευτική ομάδα, ό,τι όσοι φεύγουν θα πρέπει να παραιτηθούν. Οι άλλοι αναξαρτοποιούνται, άρα αυτό.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Μπερδεμένα είναι λίγο τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω, πάντως ο Παύλος μένει και τον βλέπω και έχει αδυνατήσει κιόλας ο Παύλος.
0: Ναι, γιατί στεναχωριέται τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, έχω και ένα άλλο θέμα να το πούμε, γι' αυτό είμαι με την κυρία Κρήτα, μια και είμαστε στα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για πες.
0: Για το θέμα του Γιωτόπουλου, ο οποίος ξαναμπήκε φυλακή. Mm-hmm. Λίγο τραγελαφικά έχουν γίνει με το Γιωτόπουλο, όχι ότι διαφωνώ ή συμφωνώ με κάτι, αλλά όλο αυτό και έτσι παρουσιάστηκε ήταν και λίγο αστείο. Λοιπόν, Ακρίτα, έγραψε κάτι Ακρίτα. Εμένα οι γονείς μου, λέει, με έκαναν σαν τα μούτρα τους, ελεύθερη άνθρωπο και όχι ποντικοκούραδο με πόδια. Αυτά γράφει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης διαβάζει και λέει, μου γράφουνε ψοφακαριό. Ναι, μετά τις αναρτήσεις για το Γιωτόπουλο δεν θα γίνω αρεστή σε κανένα κερατά. Ανώνυμες απειλές, λοιπόν, δεν είπα τίποτα, Καρλ. Το Κάρι είναι στα αγγλικά, δεν είναι αυτοκίνητο. Όλα. Αυτοκίνητα όλα.
1: Ναι.
0: Ανώνυμες απειλές από αυτούς που γράφουν ψόφα.
1: Ναι.
0: Και έρε χούντα που σου χρειάζεται, κατήγγειλε ότι δέχεται η Έλληνα Κρήτα μετά τις αναρτήσεις της κατά της επιστροφής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, μετά την ανέρεση από τον Άριο Πάγο του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Τα ίδια, λέει, που είχα ζήσει πριν χρόνια με τους Χρυσαυγίτες, φοβήθηκα και τότε, φοβάμαι και τώρα. Αυτά λέει η Ακρίτα. Τι είχε πει και τότε, που να θυμόμαστε. Και συνεχίζω λίγο ακόμα, είχε διαφρόνια όσο το λέω. Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι, γράφει σε ανάρτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι οι γονείς μου έκαναν σαν τα μούδα τους, δηλαδή ελεύθεροι, και δεν θα φτύσω στον τάφο τους για να γίνω αρεστή σε κανένα κερατά. Γιατί εγώ που δεν πιστεύω σε σταυρούς και σε παπάδες, η θρησκεία μου είναι η μαγιά του Λούκη και ο τσαμπουκάς της Σίλβας. Ο μπαμπάς και η μαμά ήταν. Και η μοναξιά τους, ο έρωτάς τους, το μεγαλείο τους και πάνω απ' όλα η αγάπη τους για τους ανθρώπους και για όλα τα πλάσματα. Άσε ρε αγάπη μου τώρα με τον κάθε μα...
1: Μπιπ, μα, μπιπ.
0: Καταλήγει η Έλληνα Κρήτα. Εντάξει.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και όλα αυτά επειδή είπε κάτι για το αυτό και λοιπά. Δεν παλεύει, έχουμε γίνει όλο αυτό το μάξι περνάει και στην κοινωνία γι' αυτό. Και αυτή είναι και η εικόνα της κοινωνίας. Αγριεύει, yeah, κάνει,
1: εντάξει,
0: νεύρα,
1: βρίζει ένας
0: τον άλλον, σκοτώνει ένας τον άλλον.
1: Άστα να πάνε. Παιδιά, εντάξει, δεν. Σε ποια
0: να κάνουμε
1: χώρα,
0: ένα
1: σε τι χώρα ζούμε.
0: Ναι. Στέλλα Γεωργιάδου. διαλυματάκι λίγο και μετά θα πάμε και σε άλλο. Θα μάθες, μένουμε σε Ριζάκο λίγο ακόμα. Στέλλα, τι σου λέει κάτι στην
1: Ελλάδα. Καλέ.
0: Και αυτή σου λέει. Στα νιάτα σου ήταν και αυτή.
1: Εννοείται. Έχει βγάλει και ένα τραγούδι τώρα τελευταία κάπου.
0: Α, τραγουδάει ακόμα.
1: Ναι, παιδί μου. Κάπου.
0: Α, δεν το αυτό είναι παλιό. Αλλά... Τώρα μου μιλάει, λέει, τώρα δεν γελάει, τώρα μου κάνει το αυτό και... Ας μας τα πει για την τάδικα μου. Έλα, ναι, Χριστούλης, Ιησούς. Χασμουριέται.

0: Τώρα με αγαπάει. Το έδωσε η κυρία, πώς την είπαμε,
1: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Η Στέλλα, ναι. Αυτή ήταν σύζυγος του, κάποιου γνωστού ήταν σύζυγος, η Στέλλα.
1: Αλήθεια?
0: Δεν θυμάμαι ποιον. Όχι. Όχι.
1: Θα ήταν άλλη Στέλλα.
0: Καλά, άλλη Στέλλα έχω στο μυαλό μου. Πού είναι ο Αλέξης?
1: Ο Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις, είπαμε.
0: Κύπρο. Πήγε Κύπρο.
1: Αμέ.
0: Θες να πάμε να μείνουμε ΣΥΡΙΖΑ, όχι?
1: Καλέ, πάμε. Αργότερα. Που θέλεις.
0: Θα ασχοληθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, όσο υπάρχει δηλαδή. Λοιπόν, την ανάγκη στενού συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λευκοσία μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, έχει δηλαδή σαν ταξίδια, πήγαινε, έλα, κάνε να δείξει.
1: Εντάξει, τι να κάνει τώρα, τι να κάνει κι αυτός.
0: Τα εισιτήρια για αυτά ποιος τα πληρώνει, φαντάζομαι, από τη τσέπη του.
1: Ναι.
0: Ναι. Με αφορμή λοιπόν την τρίτη διεθνή διάσκεψη κλπ. Που διοργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας, εξέφρασε τη χαρά του για την πρώτη επίσκεψη στο νησί μετά την ίδρυση του Ινστιτούτου του. Και αναφέρθηκε στη μακρά συνεργασία που είχε με τον κύριο Χριστοδουλίδη κατά την περίοδο που εκείνος ήταν κυβερνικός εκπρόσωπος και αργότερα υπουργός εξωτερικών. Ο Χριστοδουλίδης, έτσι. Και έκανε δήλωση, να την πούμε κι αυτή. Πρώην πρωθυπουργός είναι άλλωστε. Έτσι. Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκοσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Αυτό τόνισε, έτσι. Και ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και οφείλουν να υπερασπίζονται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρε, το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο αξιόπιστο εργαλείο για την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων των δύο χωρών απέναντι σε λογικές επιβολείς και στο δίκαιο του ισχυρού. Το διεθνές δίκαιο που κάποιες χώρες το έχουν κάνει κουρέλι, έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα που λέμε είναι. Και ξέρετε ποιες χώρες.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω κάτι. Εσύ θα μας πεις.
0: Λοιπόν, μετά που θα πάει.
1: Θα πάει κι αλλού.
0: Δεν ξέρω. Α, θα κατέβει πάλι σε ποιες γειτονιές δεν πήγε. Από εκεί Δραπετσόνη που λέγαμε και τέτοια.
1: Προχθές ήταν, μίλαγε και στην Οικαία.
0: Ναι, θα πρέπει να πάει και Δραπετσόνη και τέτοια, μου φαίνεται, μέσα στην άλλη την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι κάθε μέρα βλέπουμε Τσίπρα. Στις τηλεοράσεις που είναι και το επικοινωνιακό και τέτοια.
1: Αφού
0: το έχεις προσέξει.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, δεν θα τον βλέπεις.
0: Ναι, αυτό που δεν βλέπουμε όμως είναι Καριστιανού.
1: Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Πολύ σιωπή. Γιατί?
1: Φτιάχνει τα τέτοια, δεν είναι.
0: Τα νύχια της.
1: Όχι, μωρέ. Τα προγράμματα δεν είπε ότι θα τα.
0: Αφωνία κάνει.
1: Α, γιατί θα έχουμε. Ναι, μετά για τις εκλογές τι θα κάνει.
0: Στην Eurovision θα πάει να τραγουδήσει.
1: Άμα είναι εκλογές.
0: Θεωρώ ότι έχουν καθυστερήσει πολύ όλη αυτή η ομάδα. Μάλλον και αν είναι και επιλογή του.
1: Εντάξει, καθυστερά.
0: Περιμένουν να ακούσουν, να ακούσουν, να ακούσουν. Εν τω μεταξύ.
1: Φιλτράρουν τώρα για να πούν μετά, Λες.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχω και ένα θέμα εδώ με το φίλο μου, αλλά όχι, θα μιλήσουμε αργότερα.
1: Ενεργειακό έγκλημα στη Δυτική Μακεδονία. Ορίστε, τι δεν μιλάει η Καριστιανού.
0: Πού?
1: Για την απολιγνητοποίηση.
0: Μίλησε.
1: Ναι, κατά τη κυβέρνηση. Ναι.
0: Πότε το έκανε αυτό?
1: Το έκανε χτες μάλλον.
0: Και τι είπε γιατί?
1: Ανακοίνωση, έτσι, το κόμμα. Καταγγέλει ότι η κυβέρνηση στο όνομα της ενεργειακής μετάβασης οδηγεί σε οριστικό ενταφιασμό το λιγνίτη, τον οποίο χαρακτηρίζει μαύρο χρυσό της Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και συνολικά της Ελλάδος.
0: Εξάγουμε λιγνίτη στη Γερμανία, έτσι. Το έχεις υπόψη. Δεν το πετάμε.
1: Σύμφωνα
0: δηλαδή
1: με τον Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πρόκειται για καύσιμο που επί δεκαετίες ηλεκτροδότησε τη χώρα, συγκράτησε το ενεργειακό κόστος και στήριξε την ανάπτυξη εθνικής οικονομίας.
0: Οι Γερμανοί σε τι το χρησιμοποιούν το λιγνίτη?
1: Δεν να σου πω.
0: Στα εργοστάσια τους, όχι, σε άλλα θέματα.
2: Ενέργεια.
0: Για ενέργεια. Ό,τι κάναμε και εμείς εδώ. Γιατί εμείς σταματήσαμε? Οι Γερμανοί δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Είναι.
0: Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, το πουλάμε, βγάζουμε κανένα φράγκο για το λιγνίτη και έχουμε μπόλικο και καλά έτσι. Και σε καλή ποιότητα.
1: Ναι, για να αγοράζουμε τα υπόλοιπα.
0: Το θέμα είναι υποφέρει ο κόσμος εκεί που το Λεμαϊδα και Μεγαλόπολη. Εδώ μείνανε οι οικογένειες χωρίς ψωμί.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, με βάση όλο αυτό.
1: Στήχησε, λέει, το Πτολεμαϊδα 5. Στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Η κατασκευή του.
1: Ναι, χωρίς να έχει γίνει απόσβεση. Αλλά το κλείνουμε τώρα. Αυτά.
0: το οποίο είναι μια καταπληκτική εκεί. Δεν ξέρω αν έχει πάει στην Πτολεμαϊδα. Όλο αυτό το σύστημα, φοβερή επένδυση, η οποία πήγε έτσι τσάμπα.
1: Τι να πούμε, μωρέ, τώρα.
0: Δεν ξέρω τι σχεδιασμοί είναι αυτοί. Δεν θα πούμε.
1: Κάτι ξέρουν, κάτι ξέρουν. Εμείς δεν ξέρουμε προφανώς.
0: Για τον Αντώνη δεν έχω να πω τίποτα. Περιμένουμε.
1: Τον Αντώνη, θα σου πω, είπε ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ότι αν κάνει κόμμα.
0: Θα τον βρει, μαλώσει.
1: Θα τον βρει απέναντι. Μην ξεχνάς, ο Κακλαμάνης όταν είχε κάνει ο Αντώνης πολιτική άνοιξη μαζί του.
0: Ναι, τώρα δεν θα είναι μαζί.
1: Τώρα δεν θα είναι μαζί του.
0: Θα τον μαλώσει, ναι.
1: Θα τον κάνει ταντά. Και λένε ότι θα είναι πολύ λιγότεροι οι διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι λιγότερες από αυτές που πιστεύουν από άποψη βουλευτών και τέτοια, αυτή που θα πάρει μαζί με τον Αντώνη.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα λίγο πριν την έναρξη των εκλογικών, των εκλογών θα γίνει τότε.
1: Θα κάνει μπραβ τότε.
0: Δεν έχει, έτσι κι αλλιώς ναι, θα ψηθούν και...
1: Ναι, θα στενοχωρηθεί πάντως ο Κακλαμάνης άμα κάνει ο Αντώνης.
0: Όχι κόμμα. Μόνο, και άλλοι έχουν βγει και λένε το σέβομαι αυτό, το σεβασμό, σε σέβομαι το αυτό, αλλά είναι...
1: Θεωρεί μια τέτοια κίνηση λάθος. Είναι υποχρεωμένος να στηρίξει το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Εντάξει, υπερισχύει η κομματική στράτευση, υπερισχύει της προσωπικής και πολιτικής σχέσης που διατηρεί με τον Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει. Θα πάρει πολύ λιγότερο από όσο πιστεύουν κάποιοι.
0: Για Πασόκ δεν είπαμε τίποτα.
1: Θα πούμε και για Πασόκ.
0: Είπαμε, πώς τον είπε, ο Τσάμπας, ο ένας, Τσάμπας δύο.
1: Τσάμπα ένας, Τσάμπα δύο.
0: Ο Αδουλάκης, και αυτό δεν πάει καλά, γιατί ρε γάμο το. Δηλαδή, δημοσκοπικά, έχει χάσει και μία αυτή, αν πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις, αν και τώρα δεν έχουν τι νόημα αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως μίλησε η Άννα η Διαμαντοπούλου και είπε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος στο Πασόκ να συζητάει για συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε, είναι και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του
0: Πασόκ. Τα πάντα θα γίνουν στις δεύτερες εκλογές. Οι συνεργασίες αυτές που λέμε που δεν συζητάνε τώρα. Αν και έχουν συζητήσει και αυτό, αλλά.
1: Ναι, καλά τα, εντάξει.
0: Για τις δεύτερες.
1: Θέλει το Πασόκ να είναι ο εναλλακτικός πόλος.
0: Πιανού.
1: Της μπαταρίας. Τι να σου πω, πιανού. Μέχρι την ημέρα των εκλογών, αυτόν τον αγώνα λέει θα δίνουμε, χωρίς να μιλάμε για την επόμενη και για συνεργασίες.
0: Εναλλακτικός πόλος.
1: Πόλος.
0: Και όχι με κάπα.
1: Όχι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Τι ο 59, τι πάμε για τέτοια διαφημίσεις.
1: Αμάν πια.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Πω.
0: Κάτι κάνει και περνάει η ώρα. Τα
1: πολιτικά ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, για Δουλάκη δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Για
0: Δουλάκη
1: είπα τώρα γιατί...
0: Έχει βγει στις Λαϊκές και τέτοια.
1: Έτσι. Ναι, κάτι τάχωσε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τάχωσε στην κυβέρνηση. Αλλά να σε πάω και στη φίλη μου τη Ζωήτσα.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Αν και η ζωή είναι. Η ζωή είναι στα δικαστήρια. Είναι.
1: Ήσουν από την αρχή ακατάλληλος για την ιστορία.
0: Λέει
1: η Ζωήτσα.
0: Για το Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ξέρει γιατί δεν θα την πάρει μαζί του. Δεν τη θέλει.
1: Γιατί η Ζωήτσα θέλει να πάει με τον Αλέξη.
0: Έλατε. Έχουμε λέει σοβαρό τροχείο στην Κρήτη εδώ.
1: Ναι.
0: Αν μάθω περισσότερα, θα σου πω. Ένα μηχανάκι βλέπω. Αλλά δεν έχει παραπάνω, θα τα μάθουμε. Τώρα αυτό είναι, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και πάμε διαφημίσεις να ερευνήσουμε και το τροχείο και άλλα πραγματάκια.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλα μας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
13: Το λες.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρ μου, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και να συνεχίσω να πω για το τροχαίο που είχαμε το αυτό πριν από λίγο. Έτσι έγινε στη συμβολή των οδών Κρήτης και Βουλγαροκτώνου. Το τροχαίο ήταν ο οδηγός δικύκλου που κινούταν στην οδό Κρήτης. Ευτυχώς φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά έχει τραυματιστεί από ό,τι λένε. Χτύπησε με ένα γιοταχή. Έτσι, βάρεσε πάνω. Να είναι καλά, εύχομαι άνθρωπος. Όλα καλά. Ευτυχώς φοράει κράνος. Εντάξει. Και έχουμε και μια άλλη, πήρε ένας φίλος οδηγός, καλημέρα να το πούμε, να προσέξει τους δρόμους, γιατί
1: θέλουν νομίζω καθάρισμα οι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Είναι οδηγός στα φορτηγά στο έργο προς τα κάτω και προς Κορώνη και προς Πύλο. Υπάρχουν καλάμια στην άκρη του δρόμου, όπως υπάρχουν σε όλους τους δρόμους δυστυχώς εδώ, τα οποία πέφτουν, εννοείται, γέρνουν προς το δρόμο, αναγκάζονται να τραβηχτούν αριστερά, Οπότε σε περίπτωση που έρθει
0: άλλη
1: κάτι
0: άλλο,
1: έρχεται
0: ένα άλλο που μπορεί να αναγκαστεί και να κάνει πιο αυτό. Και,
1: ναι. Και να έχουμε.
0: Αυτό είναι περιφέρεια μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: εδώ είναι αυτή τη περιφέρεια.
1: Κλαριά, δε μου που άνθρωποι.
0: Εδώ δεν έχει πρόστιμα καθαρισμού σκοπέδων και τέτοια.
1: Ναι,
0: δεν,
1: να ρίξουμε είναι... και ένα πρόστιμο στην περιφέρεια που δεν καθαρίζει του δρόμου.
0: Δεν πάει σε αυτή την τέτοια. Πρόστιμο και στο αυτού.
1: Δεν είναι οικόπεδο, κατάλαβε. Αν ήταν οικόπεδο. Θα είχε πρόστιμο.
0: Και δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο δρόμο, έτσι είναι.
1: Ναι, να προσέξεις φίλε μας, εσύ εκεί και όλοι οι συναδελφοί σου.
0: Επίσης όσοι πηγαίνουν. Ναι,
1: όσοι πηγαίνουν ναι. Εδώ στον Άρη και αυτά, θυμάσαι που το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και όμως καθαρίστηκαν.
0: Καθαρίστηκαν.
1: Καθαρίστηκαν, δεν καθαρίστηκαν.
0: Εντάξει.
1: Τα περισσότερα. Εντάξει,
0: κάτι
1: ναι.
0: Γίνεται. Επίσης πηγαίνοντας προς Πύλο εκεί με τα νέα έργα που γίνονται, φοβερά έργα εκεί. Να έχετε το νου σας, γιατί έχουν πέσει κάτι πετρούλες, κάτι βραχάκια που έχουν φάει όλο το βουνό εκεί. Οι οδηγοί, οι οταχοί και οι φορτιάτζοι που δουλεύουν εκεί, το ξέρουν την ιστορία. Επειδή έτυχε χθες να πάω προς τα εκεί, να έχουμε το νου μας και δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Για σιγά σιγά όπου είναι τα έργα θα τελειώσουν κάποτε. Πάντως γίνεται πολλή δουλειά εκεί. Να το πούμε αυτό.
1: Οπότε φίλε Στάθη Αναστασόπουλε, για κανόνισε λίγο κάτι να καθαρίσει κανένα καλάμι, κανένα κλαρί, κανένα τίποτα.
0: Τι να
1: βρω
0: το προλάβει. Αν και μπορεί να είχαν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα. Πολύ πιο νωρίς.
1: Και μιας και είμαστε προς τα εκεί, τι έγινε με την καμπάνα. Τελικά.
0: Αυτό δεν το πολύ διάβασα. Για πες.
1: Μέχρι και ρώτησε στη Βουλή, έκανε ο Βελόπουλος.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Αμέ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την καμπάνα.
0: Πουλάει για καμπάνες ο Βελόπουλος. Για πες τι είπε ο Βελόπουλος.
1: Πώς εξαφανίστηκε αυτή η καμπάνα.
0: Αυτή η καμπάνα ήταν, για πες μου, δεν το ξέρω βαρά.
1: Ήτανε...
0: Κάτι πήρε το μάτι μου, αλλά δεν είναι σαν σημασία.
1: Η επαιτειακή καμπάνα για τα 190 χρόνια της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, που δώρησαν Ρώσοι το 2017.
0: Από την Πύλο κλάπηκε η...
1: Από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στον Διατηρηταίο, που είναι μέσα στο Νιώκαστρο, στην Πύλο.
0: Μεγάλη καμπάνα ήταν, δηλαδή πολύ σίδερο ή...
1: Νομίζω 12 κιλά, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα. Και τι το πήγε στη Βουλή και τι είπαν στη Βουλή.
1: Έστειλε επιστολή ο κ. Βελόπουλος, ερώτηση δηλαδή, προς την Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Προστασίας Πολίτων.
0: Κατά γιατί ο Βελόπουλος και όχι η δική μας εδώ.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε οι δικοί μας.
0: Πέντε βουλευτές δεν έχουμε εδώ.
1: Μπορεί να το κάνει και αυτοί, αλλά.
0: Ναι, αλλά το Βελόπουλο διαβάζουμε.
1: Το Βελόπουλο διαβάζουμε γιατί ο Βελόπουλος το επικοινώνησε. Δεν ξέρω τι κάνανε οι δικοί μας.
0: Ψυχαίνει να ασχολούνται με καμπάνες. Για πες.
1: Βάσει φωτογραφικού υλικού, από όσο αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος εκεί στην επιστολή του, η καμπάνα βρισκόταν στη θέση της τουλάχιστον έως τις 29 Μαΐου. Όμως το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, επισκέπτες διαπίστωσαν την απουσία της. Καθώς ο χώρος είναι προστατευόμενος, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για προϊόν κλοπής ή για κάποια επίσημη υπηρεσιακή διαδικασία συντήρησης που δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Για να καθαρίσουν, δεν βγήκαν να απαντήσουν ότι η παιδιά...
1: Δεν έχει απαντήσει κανένας τίποτα. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται λέει κύριοι υπουργοί, προτίθεστε να μας ενημερώσετε εάν η απομάκρυση της ιστορικής καμπάνας αποτελεί εγκεκριμένη υπηρεσιακή ενέργεια ή αν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Διατίθεστε να προχωρήσετε στην άμεση αναθεώρηση και αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας και φύλαξης του Νιοκάστρου, καθώς και στην ενεργοποίηση όλων των διοκτικών μηχανισμών για τον εντοπισμό του κοιμηλίου σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η κλοπή του. Ρωτάει ο κ. Βελόπουλος, δεν ξέρω τι θα του απαντήσουν, αν θα του απαντήσουν.
0: Δεν ξέρω, να περιμένουμε.
1: Να περιμένουμε.
0: Πάω στην καμπάνα, είναι άφαντη.
1: Ναι, το είδα και εγώ στην τηλεόραση μια μέρα, λέω τι γίνεται.
0: Πάμε και στο δικό μου τώρα, το.
1: Όπα, έλα.
0: Το Σπυρίδωνα. Έγινε ένα περιστατικό μόνο προχθές, προχθές μου φαίνεται. Λοιπόν, θέση για το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Πήρε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων, σε επικοινωνία που είχε μαζί του, εδώ το φλάσ που διαβάζω, γιατί το διαβάζω αυτό, τονίζοντας ότι μετά από διερεύνηση της υπόθεσης δεν προκύπτει σύνδεση του συμβάντος με τους Ρωμά που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο. Λέει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας, ερεύνησα ο ίδιος το περιστατικό. Δεν έγινε όπως παρουσιάστηκε. Η αντίδραση των Ρωμά συμπολιτών μας ήταν η φυσιολογική αντίδραση ανησυχού των γονέων και δεν υπήρξε πίεση και βία. Η ατυχή Σάσα, νοσηλεύτρια, είχε προβλήματα υγείας. Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός, παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων, του νοσοκομείου, ο οποίος υποστήριξε ότι τα όσα συνέβησαν με την νοσηλεύτρια δεν σχετίζονται με τους συγγενείς του 8χρονου παιδιού που είχε μεταφερθεί ανέστητο στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς δεν ήταν επιθετικοί, αλλά βρίσκονταν σε κατάσταση έντονης αγωνίας, καθώς πίστευαν ότι το παιδί τους είχε χάσει τη ζωή τους. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η νοσηλεύτρια όντως υπιέζονταν, γιατί ήταν μια νοσηλεύτρια που για πολύ κόσμο. Σχετικά τώρα με τους Ρωμά, δεν ξέρω αν έχει έρθει εδώ σε καμιά αυτή με κάποιο τραυματία Ρωμά και ο οποίος συνοδεύεται από καμιά δεκαπενταριά άλλους Ρωμά και πάνω στην αγωνία τους αυτή και τέτοια και κάνουν κάποια ψηλοφασαρία. Όχι, δεν ξέρω τι λέτε. Το περιστατικό έλεγε το θάνατο της νοσηλεύτριάς μας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες, αλλά δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί. Αυτά. Ο κύριος Άδωνης, άρα δεν φταίει αυτό, ήταν, απλά ήταν άρρωστη και γιατί ήταν στη δουλειά.
1: Όχι, είχε γενικώς προβλήματα υγείας, λέει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει πρόβλημα την καρδιά της.
0: Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκείνη την ώρα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, καθώς το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Τι να έκανε, αφού πήγαν το παιδάκι λιπόθυμο.
1: Αυτό το είπε ο Άδωνης.
0: Όχι, αυτό το είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων.
1: Α, οκ. Okay.
0: Είναι γεγονός, λέει, ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ. Γιατί δεν εφημερεύαμε χθες. Δηλαδή, τι να έλεγε η νοσηλεύτρια όταν θα αργούσαν.
1: Δεν εφημερεύουμε, φεύγω. Δεν πάω.
0: Ή καμιά δεκαπενταριά Ρωμά που θα αργούσαν με το άρρωστο, το ανέστητο παιδί, θα τους έλεγε πηγαίνετε στο δίπλα νοσοκομείο, γιατί εμείς δεν εφημερεύουμε.
1: Εντάξει, παιδιά, είμαστε ό,τι να είναι.
0: Είναι λίγο, ναι. Παρ' όλα αυτά, έτσι δεν εφημερεύουμε.
1: Όχι.
0: Κοίτα μια φάτσα που τον βλέπω εδώ πάνω, Παναγία μου. Τι θέλω και ασχολούμαι μαζί του.
1: Έχεις μια ανομαλία, τι να κάνουμε.
0: Δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Δεν αφήνεις τα δακτυλικά του δάντη, ε.
0: Ναι, το ξέρω. Και αυτό το ξέρω.
1: Καλέ, πού με πας τώρα, 2,5 χρόνια πίσω που πήγαινε σχολείο, ξέρεις, πριν 2,5 χρόνια. Κάτσε, περίμενε, πριν πάμε και τα δακτυλικά αποτυπώματα, να πω για ένα συνέδριο που γίνεται τώρα στην Καλαμάτα. Τώρα. Από αύριο ξεκινάει.
0: Α, για πες.
1: Ναι. Ο επιστημονικός συγκριτισμός και το κοινό όραμα για τον άνθρωπο. Το διοργανώνει η Ελληνική Ακαδημία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εντάξει. Και να το πω γιατί θα το ξεχάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. 18 με 20 Ιουνίου γίνεται κάτω στο Ελίτ, εδώ στην Καλαμάτα.
0: Καλό θέμα είναι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε. Έχουμε τον κύριο Ανάργυρο, Μαριόλη Ανάργυρο, που είναι ο διευθυντής από εκεί στο Κέντρο Υγείας στην Αρεόπολη, που κάνει φοβερή δουλειά και έχει. Βραβευτεί και σαν νούμερο ένα γιατρό στην Ευρώπη, στον τομέα του, στην πρωτοβάθμια.
0: Πολύ ωραία. Είναι και ανοιχτή για το κοινό ή μόνο η ειδική. Για το κοινό.
1: Για το κοινό. Αν πάμε.
0: Okay.
1: Αν πάμε και στα δάντη τώρα.
0: Πώς το πάμε, δαχτυλικά αποτυπώματα.
1: Μπράβο.
0: Δάντης. Ο δάντης. Σ' αρέσει ο δάντης. Αγόρι μου. Σ' αρέσει ο δάντης. Προχώρα.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Αυτά. Δακτυλικά αποτυπώματα. Α, έχει φάλαινες φυσιτήρες, λες, ανερά της Λευκάδας. Είναι 4-5. Ωραία είναι. Και επίσης έγινε και πανικός, δεν ξέρω αν το ξέρω, με το, αυτό το λαγοκέφαλο, όχι.
1: Α,
0: άλλο.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Διαμαρτύρω τη ψάρια, γιατί έχουν γίνει και ο λαγοκέφαλο φτάνει και το ένα μέτρο, έτσι. Και άμα σε δακώσει, λέει, το δάγκωμά του είναι. Δεν το τρώμε, φίλες και φίλοι, δεν το τρώμε. Mm. Γιατί είναι τοξικός. Αν και σε κάποιες χώρες το τρώνε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων, τρώει ψάρια, πολύ πράγμα, έτσι. Αυτά.
1: Αυτό είναι πάνε.
0: Με αφορμή τις φάλαινες λες, λευκές. Mm.
1: Φάλαινες, καρχαρίες, από όλα έχουμε.
0: Και καρχαριάκια έχουμε, mm. Γιατί όχι, ναι, έχουμε γίνει, ναι. Τι.
1: Και κάτι άλλο. Πού πιάσαμε, ναι. Τι ψάρι πιάσαμε, θα το βρούμε και το ψάρι αυτό. Μεγάλο. 8 κιλά ψάρι.
0: 8 κιλά ψάρι. Τι λέμε, ρε παιδί.
1: Ωραίο ψάρι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Να σου πω, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το άλλο το τρελό παιδί.
0: Ποιο
1: παιδί. Το πορτοκαλί μαλλί.
0: Το ντραμπ.
1: Ναι, τι έγινε, εντάξει, όλα τα
0: φτιάξαμε. Τα έχει λύσει όλα, κάνεις τη G7. Χθες ήταν, ναι, μου φαίνεται. Έδωσε και ένα φιλί, όχι γλωσσόφιλο, στη. Όχι, στο μάγουλο, στο μάγουλο. Τη κράταγε το χέρι με αυτό και μετά, όταν έφυγε το χέρι, άλλη έκανε. Αχ, η κυρία Μακρόν. Μακρόν, ναι. Τι Μακρόν. Ναι. Φυλάκι κακό, έκανε χιούμορ. Έκανε και λίγο, με τη χώρα και μια μπουνιά, γιατί δίνει μπουνιές αυτή η γραμμή. Λοιπόν, πήγανε εκεί στη G7. Τα πάνε και μετά φύγανε, μου φαίνεται.
1: Α, αυτό ήτανε.
0: Τι θέλαμε, έχει λύσει το, την Παρασκευή. Θα υπογραφεί το άνοιγμα των στενών, που όπως λέγαμε προχθές, ότι ανοίξανε πλέον.
1: Τα στενά τελικά.
0: Φαρδίναμε.
1: Φαρδίναμε. Δεν είναι πολύ στενά τα στενά.
0: Κάνω σε η κυρία βούλτεψη γι' αυτό.
1: Α, πήγε και τα άνοιξε.
0: Στείλανε μια μπολντόζα εκεί και το κάναμε. Τι άλλο θέλαμε, το όρισε γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον άλλο, τον τύπο εκεί.
1: Το Ζελένσκι. Με το Ζελένσκι.
0: Ο Ζελένσκι τι είναι, είναι G7 ο Ζελένσκι.
1: Όχι, αλλά τον καλούν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί τον καλούν.
1: Τι να σου πω, γιατί είναι όμορφο.
0: Είναι όμορφο ο Ζελένσκι.
1: Δεν λέμε τώρα.
2: Αφού θα μπει στην Ευρώπη κι αυτό.
0: Α, θα μπει στην Ευρώπη κι αυτό.
2: Γι' αυτό δεν γίνεται, όχι, θα σα πω τη Ρωσία.
0: Ωραία. Τι έγινε, κάτι άλλο ήθελα να πω.
1: Πάνω. Καλημέρα, Πάνω.
0: Ποιο Πάνω.
1: Ο Πάνω από την Αθήνα.
0: Α, είναι Πάνω ο Πάνος.
1: Είναι Πάνω ο Πάνος. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Πάνω, Πάνω.
1: Καλημέρα, Γεωργία. Πότε θα κατέβετε κάτω, εσείς από πάνω, λοιπόν. Να δείτε και εμάς από κάτω. Μια χαρά μας βρίσκω πάντως, έτσι.
0: Είχαν κατηγορήσει την κυρία Μακρόν ότι είναι άντρας.
1: Τε, όχι, αυτό το ήξερα για την κυρία Ομπάμα.
0: Α, αυτό. Α, και η κυρία Ομπάμα.
1: Την κυρία Ομπάμα το.
0: Η κυρία Ομπάμα είναι ο Ομπάμας.
1: Ναι, και ο Ομπάμας είναι η Ομπάμενα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πού ζούμε.
1: Δεν ξέρω. Ακριβώς
0: είναι κουτσομπολιά είναι αυτά.
1: Τι να σου
0: πω. Ο κόσμος θέλει κουτσομπολιό.
1: Ναι.
0: Ο Ομπάμας είναι. Η Ομπάμα είναι ο Ομπάμας.
1: Έτσι είχαν πει κάποια στιγμή.
0: Γιατί και ο Ομπάμα είναι ωραίο, ωραίο παλικαράκι.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Μπορεί να γέννησε ο Ομπάμας.
0: Ο τσατισμένος, να ξανάρθω στα.
1: Στο Ζελένσκι.
0: Στενά.
1: Α, στα στενά.
0: Όχι, έλεγε, ήθελα να πω για το παλικάρι και το. Με την αστεία, πώς τη λένε αυτό. Το Νετανιάχου, αυτό το.
1: Ναι.
0: Που είναι μόνιμα. Είναι πολύ τσατισμένος.
1: Ναι.
0: Γιατί του λέει τον Ιμάλο ο Τραμπ. Του λέει μεγάλε μαζέψου γιατί θέλω να κάνω δουλειές. Mm. Αυτό θέλει να βαράει στο Λίβανο και τώρα. Έχει δίπλα. Α. Το άλλο το καθάρισε. Ναι. Ετοιμάζουν να γίνει η Ριβιέρα και το.
1: Χαλί μόνο.
0: Και με αφορμή αυτό να πούν θα γίνει η Ριβιέρα και εδώ, στο, σε εμά, εδώ, Ανατολική παραλία. Όχι δυτικό. Ανατολική είναι από δυτική, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί στις πατάτες και στα φασολάκια. Πάνε οι πατάτες, πάνε τα φασολάκια.
1: Ναι, θα γίνει και εδώ Ριβιέρα. Τι να πω.
0: Ευτυχώς γίνεται ανέμαχτα θα γίνει. Δεν θα μας βομβαρδίσει πρώτα. Για σκέψου. Μετά θα βομβαρδίσει. Αυτά είναι δικά του. Και εκεί αυτό θα το δούμε, γιατί θα είναι αργότερα. Πρέπει να δούμε πώς είναι, τι κάνει κλπ.
1: Ναι, λίγο.
0: Είναι ακριβώς το στυλ που έγινε στην Αλβανία, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που πήραν μια περιοχή ο γαμπρός του Ξανθομάλισσου, του Πορτοκομάλιτη, του Πορτοπνού. Έτσι, τσαμπουκά. Mm-hmm. Λοιπόν, τα λέμε από εδώ και από εκεί, παιδιά, αλλά εσείς ξέρετε τι λέμε. Ξέρετε. Οκ. Okay. Άλλο.
1: Λοιπόν, σας είπα για την πλατφόρμα ότι θα σας πω, έτσι.
0: Γιατί βγήκε, μας είπες να μας πεις.
1: Θα σας πω, ναι. Υπάρχει σήμερα μια συνέντευξη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 12.30 ώρα.
0: Τι ώρα
1: θα το παρουσιάσουν.
0: Αν ορίσουν ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η πλατφόρμα βγήκε.
0: Ναι, τι θα κάνουμε. Θα ανεβούμε.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις τιμές σε πραγματικό χρόνο.
0: Είναι αυτό που λέω, μπράβο,
1: μεταξύ
0: ναι.
1: μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουμε την πιο συμφέρουσα επιλογή. Εντάξει.
0: Και άμα είναι μακριά από το σπίτι μας η πιο συμφέρουσα επιλογή.
1: Δεν πειράζει, θα υπολογίζεις και πόσο θα σου τυχήσει το καύσιμο για να πας και αποφάσεις τι θα κάνεις.
0: Η πλατφόρμα
1: αυτή posokani.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών. Εντάξει, οπότε μπορείτε να δείτε και αν είχε προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος όταν σου το παρουσιάζουν τώρα σαν προσφορά και τέτοια. Κατάλαβες, το πάνε πονηρά το θέμα, όπως με τις εκτός που λέει θα ανεβάζουν πριν για να σου κάνουν μετά την έκπτωση.
0: Καμιά πλατφόρμα να μειώνει τις τιμές θα βγάλουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Από μόνο τους, δεν χρειάζεται να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Να πηγαίνεις και να βλέπεις την ντοματούλα σε μια φυσιολογική τιμή.
1: Ναι.
0: Να οικονομάει και ο παραγωγός, να ευχαριστιόμαστε κι εμείς και να την τρώμε και να. Έτσι.
1: Πάντως, ακόμα και με τις πρώτες δοκιμές που έγιναν, καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμα και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, που εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες, με διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασκευασία.
0: Από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε τι συζητάμε τώρα για πλατφόρμες.
1: Εσύ θα βρεις το φθηνότερο και θα πας εκεί. Τέρμα. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Θα μπούμε, θα το δούμε, θα το ψάξουμε.
0: Μάλιστα. Τι ώρα
1: και
0: είναι.
1: Τώρα αυτό κάνω, μπαίνω να
0: περνάει η ώρα πάλι, πολύ γρήγορα και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, γιατί.
0: Παρακολουθείς, έχει ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο να το πει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παρακολουθώ και από αυτά. Τα ποδοσφαιρικά. Τι νόμιζες.
0: Εχθές είχαμε αγώνες, ωραίοι αγώνες ήταν. Γαλλία, πώς την λέμε, πώς την είπαμε.
1: Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη. Ωραίο παιχνιδάκι. Σενεγάλη έχει ωραία ομάδα. Τελικά ανοίξε η Γαλλία 3-1 ποτίδα. Ο Μέση έσκησε. Έκανε, έτσι, έβαλε 3 γκολάκια.
1: 38 χρονών, έτσι. Ναι.
0: Μια χαρά. Τι άλλο είχαμε. Αποτελέσματα, ξέρεις, θα θυμάσαι. Ιράκ Νορβηγία 1-4.
1: Ναι.
0: Νορβηγία είναι καλή ομάδα κι αυτή. Θα δούμε.
1: Ναι, έχω άποψη.
0: Τι για τους Νορβηγούς.
1: Αμέ.
0: Α, είναι ο παίζει μπαλά.
1: Όχι.
0: Να παίξει.
1: Ήταν να παίξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυστρία Ιορδανία 3-1.
0: Έτσι, αν τα έχεις τα αποτέλεσμα, γιατί δεν τα έχω.
1: Κάτι έχω. Κάτι λίγα έχω. Εντάξει. Καλά πάει, μωρέ.
0: Σήμερα μου φαίνεται έχει. Σήμερα θα έχει δύο ωραία παιχνιδάκια. Το ένα στις 7 είναι και το άλλο στις 10 μου ή το ένα στις 8 και το άλλο στις 11. Αν δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Εντάξει, είναι ωραία αυτά που δεν
0: θυμάμαι. Τα άκουγα το πρωί, ναι, δεν τα θυμάμαι. Αγγλία-Κροατία, το ένα, το πρώτο μου φαίνεται και το άλλο.
1: Πορτογαλία.
0: Και το άλλο Πορτογαλία με. Κονγκό. Έχει το Κονγκό ομάδα εθνική. Τώρα θα μου πει και εκεί τα παιδάκια που. Από το νησάκι αυτό που είναι 150.000 όλοι και όλοι. Λοιπόν, μόνο εμείς δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, έχει Πορτογαλία με Κονγκό, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Αυτά τα Γκάνα και τα άλλα είναι ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Θα ξυπνήσει να δει την Γκάνα.
1: 2 ώρα τη νύχτα και το άλλο Ουσμπεκιστάν, Κολομβία είναι 5 ώρα το πρωί.
0: Θα σηκωθεί 5 ώρα το πρωί.
1: Δεν νομίζω.
0: Να είσαι στο Ουσμπεκιστάν.
1: Δεν το έχω και έννοια να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίταρα, είναι το Ουσμπεκιστάν και ξέρω εγώ και δεν είναι η Ελλάδα.
1: Καλά, έχει κάτι άστα να πάνε, κοίταγατε όλες τις χώρες.
0: Έτσι όμως μαθαίνουμε και τις χώρες, γιατί πολλές από αυτές χαμπάρι δεν είχαν πάρει. Ποιες είναι, που είναι κλπ.
1: Εντάξει, δώσε μπάλα στο λαό. Τι λέγανε παλιά, άτον και θεάματα, δεν λέγανε.
0: Εδώ που τα λέμε, ναι. Λοιπόν.
1: Και σαν σήμερα, δεν θυμάμαι πότε όμως. Σαν σήμερα, αλλά δεν θυμάμαι πότε, το 1960 κάτι, όχι. Ήτανε τελικός κυπέλου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στη Λεωφόρο, ναι. Αλεξάνδρας. Τα σπάσανε, έγινε χαμός. Διακόπηκε ο αγώνας και το κύπελο το πήρε η ΑΕΚ. Χωρίς και το αγώνα. Όντως.
0: Τυχερούλα η ΑΕΚ. Εδώ που τα λέμε είμαστε. Ναι. Γιατί μετά και αέξιδες εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Αφήνουμε να πλακώνονται αυτοί μεταξύ τους και τσουκ.
1: Θα σου πω πότε έγινε. Το 1964.
0: Έγινε αυτό.
1: Διακόπτεται στο 115. Παράταση είχαμε φτάσει. Ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας, εξεγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πίστευαν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, γι' αυτό είχαν πάει σε παράταση. Μετά από αυτή την εξέλιξη, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνας.
0: Το 64 πόσο ήμουν, 5 χρονών ήμουν το 64.
1: Γι' αυτό δεν το θυμάσαι. Εσάς σήμερα τι άλλο είχε γίνει το 2018, θυμάστε?
0: Το 1959, ξέρεις τι έγινε.
1: Σαν σήμερα.
0: Όχι σαν σήμερα.
1: Α.
0: Το 59 γεννήθηκα. Γεννήθηκα εγώ.
1: Μπράβο. Σαν λοιπόν. Σήμερα όμως το 2018 ήταν η συμφωνία, η υπογραφή για τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι. Α, ναι. Ναι. Τι πήγαμε σαν σήμερα, έχουν γίνει πολλά, ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό που θα γίνει και τώρα μάλλον είναι διαφημίσεις. Και λίγο ακόμα. Τσίμπατο λίγο, τσίμπατο.
1: Έλα, λοιπόν, πες το.
0: Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Γιατί δεν έχεις να πεις τίποτα, έχω να πω εγώ. Φωτιά στη Φωκίδα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει φωτιές.
1: Ναι, στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, ένα ελικόπτερο και συνδράμου.
0: Κοίτα,
1: και
0: υδροφόρες του
1: ΟΤΑ.
0: Ναι, είναι, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι φέτος από ό,τι έχει δείξει τώρα στην αρχή του. Ναι. Τις προλαβαίνουμε δηλαδή στην αρχή τους μορφή και τις. Μακάρι να πάει έτσι, γιατί το καλοκαίρι θα είναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι της εκπομπή μας και εδώ είμαστε πάλι και μετά ξέρετε φαγητά, άστρα και λοιπά.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
0: Ε, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρούλας. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Είναι περίοδος για φαγητά που να προτείνουμε, να προτείνουμε μαγαζιά έξω για να πάτε να φάτε. Να πάμε στα άστρα με τη βοήθεια της μελλοντολόγου, αστρολόγου και όλα τα εισλόγου κυρίας Μπουρίκας Βασιλικής.
1: Του Σταύλου.
0: Του Σταύλου.
1: Και της.
0: Και της.
1: Ευγενίας.
0: Και της Ευγενίας. Wow.
1: Κάτι άλλο θέλεις.
0: Όχι, όχι.
1: Άτιμο ταυτότητας αφημίου.
0: Όχι, όχι, όχι. Τάξε, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
1: Ηλικία.
0: Για πάμε. Α, πριν βάλουμε τον τύπο που τρώει τον αγλαίωρα που λέμε. Το ξέρετε τι είναι ο αγλαίωρας. Σας το έχει εξηγήσει.
1: Πιστεύω να το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάσαι, γι' αυτό είπα, σας το έχει εξηγήσει. Ναι. Πάμε κουλά, όχι, όχι, δεν πάμε κουλά.
1: Δεν ξέρω που θα πάμε.
0: Πάμε αντίκια. Α, θα πάμε στον τύπο. Αυτός θα πάμε. Μου παραγγείλει στην κούλα αυτός.
9: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω.
10: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
9: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
10: Με σαλτσίτσα.
9: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
10: Ψητό.
9: Ψητό.
0: Ψητό.
9: Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
10: Αν υπάρχει.
9: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρε. Ποιο
0: συναδρίδα
9: να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
10: Ναι. Μόνο αυτά.
9: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρε.
1: Και ψωμιά τρώγε.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει η πρώτη μας αδερφή, είναι εκεί στου Κώστα Συνοικία Μπουρνιά, Δυτική Παραλία, κάτω από τις όμορφες μουριές του με τη φοβερή και τρομερή σκιά τους, το χαμόγελο του Κωστή και τις καλές ομάδες και της Μαρίας. Πάτε, παραγγέλνετε, τρώτε κλπ. Αντίκρυ. Αντίκρυ από το νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί είναι μια πολύ καλή επιλογή. Έχεις και μενού εκεί, τι πάει αυτά τα...
1: Δεν έχω σήμερα να ξέρω.
0: Φαντάζομαι θα έχει τη μακαρονάδα αυτή.
1: Ναι, θα έχει τη μακαρονάδα, δεν ξέρω.
0: Τι, ναι,
1: τη μακαρονάδα τη μανιάτικη.
0: Έτσι.
1: Έχει γίνει must πλέον. Ήτανε να μην την ξεκινήσουν. Έχετε εις ώρας όλα τα γνωστά.
0: Ό,τι γουστάρετε και επιθυμείτε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει διάφορα μόνο, εντάξει, ναι, ναι, μην κολλάμε εκεί. Και μετά πάμε και βάζει εκείνο και το ωραίο που...
1: Το ωραίο το...
0: Της κούλας, το, που είσαι κούλα. Όχι,
1: όχι που είσαι κούλα.
0: Πού είναι.
1: Κούλα μ' ακούς.
0: Ακούλα μ' ακούς.
1: Έλα τώρα, που είσαι κούλα.
0: Μας ακούει κούλα.
1: Εννοείται. Κούλα μας ακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Κούλα.
0: Α, το λέει, ναι, το λέμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί είχαμε μείνει στο Αντίκρυ. Έχει παστίτσιο σήμερα.
0: Α,
1: ναι, έχει μπάμιες, σουτζουκάκια Σμυρνέικα. Κολοκυθοκροφάδες, ωραίο.
0: Μπάμιε ορφανές ή έχει και.
1: Λογικά.
0: Να μάθουμε κοτόπουλο.
1: Δυσάρφανες θα είναι, ξέρω εγώ. Μπιφτέκι μοσχαρίσιο, κοτομπιφτέκια, σουτζουκάκια είπαμε. Τη μακαρονάδα τη γνωστή, τη μανιάτικη, κολοκυθοκροφάδες. Και τα τη ώρα τα γνωστά, λουκάνικα, ιστορίες, μπριζόλες, φιλέτα, κοτόπουλα. Όλα αυτά. Και μετά. Κάτσε να πω όμως. Παραγγελία είναι, για καφέ είναι. Επειδή είναι νωρίς ακόμα, έχουμε και άλλη πρόταση εμείς. Δεν σας λέμε μόνο να φάτε, σας λέμε να πάρετε και ένα πρωινό. Έχουμε και μπραντς. Τι μας περάσατε εκεί στην Εύα, θα πάτε στον Περικλή, στο The Drop, να πάρετε το πρωινό σας. Να πιείτε τον καφέ σας. Mm-hmm. Έχει και γλυκάκια, έχει και μπέργκερ και μπακέτα και κλαμπ σάντουιτς και ποικιλίες. Και το βραδάκι, τα κοκτέιλ, αυτά τα ποτάκια, όλα τα καλά. Να πούμε μια καλημέρα και στα παιδιά. Και μετά, σήμερα επειδή είναι και μια μέρα ιδιαίτερη. Mm-hmm. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη.
0: Είναι.
11: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αρκευά. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
0: Τι είναι σου.
1: Κούλα μακούς, μην έχεις άγχος.
0: Α, έχει, γιατί.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει σήμερα λίγο σκούλα.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερη.
1: Γιατί έχει τα εγγένεια του μαγαζού,
0: το επίσημο ξεκίνημα. Τι θα
1: σκούλα, ναι, σήμερα σε 7 η ώρα τα εγγένεια.
0: Θα πέσει και αγιαστούρα και τέτοια και αυτά που κάνουν το αυτό.
1: Ναι, ναι, όπως πρέπει όλα.
0: Με αυτό που. Γιατί πετάνε οι παπάδες με το.
1: Σερπατίνες.
0: Όχι, ρε, δεν έχουν με κάτι που είναι.
1: Το μάτ.
0: Στον αγιασμό, ρε. Δεν σου πετάνε εκεί κάτι στη μούρη.
1: Ναι, με μπύρα θα σου πετάξουν εσένα.
0: Όχι, με μπύρα θα κάνει αγιασμό.
1: Όχι, μόνο για σένα.

0: ωραία.
1: Έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ και τέτοια. Γιατί μόνο αυτά τα γίδια και τα τέτοια που συναγρίδες και αυτά. Λοιπόν, μια νόστιμη, εύκολη και γρήγορη συνταγή βασισμένη στην εποχικότητα και την οικιακή οικονομία, παρακαλώ, λέει εδώ. Χαρτάκι μολυβάκι, υλικά και η διαδικασία, θα σου πω μετά. Λοιπόν, για τον τόνο, ένα φιλότο κόκκινου τόνου, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας.
0: Συγγνώμη, να σου κάνω λίγο μπάχαλο τη συνταγή.
1: Γιατί είναι κόκκινος ο τόνος?
0: Όχι, καλέ. Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει να βρείτε τον πιο οικονομικό τόνο.
1: Ένα τόνο. Να πάρετε
0: μια φορτηγά. Να φάσετε ένα τόνο, μωρέ.
1: Φορτηγά να το σηκώσετε. Λοιπόν, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας, δύο κουταλάκια τη σούπα ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα λεμονιού, αλάτι μαύρο πιπέρι για το κουσκούς. 50 γραμμάρια κουσκούς, 100 ml ζεστό νερό, 2 κουταλάκια τσούπας ελαιόλαδο, ένα μικρό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, μισό λεμόνι, ξύσμα και χυμό, ένα κουταλάκι του γλυκού κάπαρι, λίγα φύλλα μαϊντανού και αλάτι και μαύρο πιπεράκι. Πώς θα το κάνουμε? Το κουσκούς καταρχήν. Σε ένα μικρό μπολ βάζουμε το κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο, το χυμό και το ξύσμα λεμονιού και αφήνουμε να μαριναριστεί για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε άλλο μικρό μπολ ρίχνουμε το κουσκούς με το ζεστό νερό και αφήνουμε για 10 λεπτά να μαλακώσει το κουσκούς, έτσι. Για τον τόνο τώρα. Αλλά το πιπερώνουμε το φιλέτο του τόνου, πασπαλίζουμε με σκόνη μουστάρδας, ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε σε καυτό σχαροπτήγανο ή αντικολλητικό τηγάνι για 2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω, από κάθε πλευρά και ή και περισσότερο ανάλογα τις προτιμήσεις μας. Το αποσύρουμε και κρατάμε τον τόνο ζεστό σε ένα πιάτο. Σκεπάστο μου, κάτι να κρατήσω. Να μην γρήγουμε το κουσκούς με τα μαριναρισμένα κρεμμύδια, την κάπαρη, ψιλοκομμένα φύλλα μεντανού και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο επιπλέον ελαιόλαδο. Μεταφέρουμε το κουσκούς στο πιάτο με το φιλέτο του τόνου μαζί με μικρές φέτες λεμονιού και επιπλέον ψιλοκομμένο μαϊντάνο για να έχει την πρασινάδα του. Μια χαρά μου φαίνεται.
0: Αυτό δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, αυτό ήταν. Τσακα τσακα.
0: Ωραία.
1: Ωραίο ψάρι ο τόνος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άντε και καλή όρεξη και άμα αυτό κάνα κομματάκι, εδώ είμαστε. Για πάμε τώρα, πού πάμε?
0: Πού το... πάμε? Καλοκαίρι είναι. Πού θα πάμε? Πού θα πάμε, καλοκαίρι είναι.
1: Θα πάμε στο Στάστρο. Τι, πού θα πάμε?
0: Μόνο.
1: Πού θα πάμε,
0: καλά. Στάστρο πάμε και το χειμώνα.
1: Πού θα πάμε?
0: Δεν θα πάμε διακοπές.
1: Πού να πάμε διακοπές?
0: Στη Γουαδαλούπη.
1: Κάτι θες να πεις τώρα, εσύ, δεν το έχω καταλάβει.
0: Κανείς δεν με καταλαβαίνει, έλεος, δηλαδή μόνο οι ακροατές με καταλαβαίνουν. Αχ, γι' αυτό σας αγαπάω.
1: Για πες.
0: Θα πάμε διακοπές, λέω εγώ τώρα, γιατί είναι καλοκαίρι. Δεν θα σας πω πού θα πάμε, με ποιο ζώδιο θα πάμε και πώς θα περάσουμε. Θα σας πω όμως
1: πώς κάνουν διακοπές
0: τα άστρα. Τα 12 ζώδια, πώς φτιάχνουν τις βαλίτσες τους.
1: Εκεί θες να πάω.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά δεν με βοηθάτε.
1: Βαλίτσες με άστρα. Για βάλε το τύπο εκεί, το κουνιστό νόμο, ως εισαγωγή για να σε βάλουμε καλύτερα στο πνεύμα.
2: Κουνιάζε πέρα από εδώ! Ζήσει κατά αυτήν τον κοστρό του! Για κάτσε προσοχή! Προσοχή, ρε! Αρε νοπά! Ακούγεται ακόμα, ρε! Σε τρελό, τι πιέζουμε εγώ και μου κουνιάζε, ρε! Ξέρει τι είμαι εγώ!
3: Ένα παιδερά!
2: Ξέρει τι είναι αυτό, ρε!
3: Αχ, ελευθέρι!
2: Τι πλάτη ακριβώ τι έχει!
3: Αχ, κι άλλο αστέρι!
2: Παραδίπλα!
3: Αχ, τρίτο αστέρι!
2: Τι είμαι εγώ, ρε!
3: Ουρανό!
1: Λοιπόν, βαλίτσες και φύγαμε.
0: Όμως φτιάχνουν τα ζώδια τις διακοπές, τις βαλίτσες τους, τις διακοπές τους.
1: Ναι, βαλίτσες και φύγαμε, γιατί όχι?
0: Ναι, όχι, δεν σε
1: βλέπω. Όταν λες πως τις, πως τις γεμίζουν, ναι.
0: Ούτε εγώ θα πάω, αλλά εντάξει.
4: Ας μάθω πως θα το έκανα.
1: Μα δε, εγώ από ό,τι έχουν πει ένα σωστή θα πάει διακοπές.
0: Εντάξει, μια βαλίτσα φτιάχτε τη, ρε παιδιά.
1: Πως τις φτιάχνει κάθε ζώδιο, πως τη γεμίζει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ωραία, άντε, πάμε.
0: Άρα, άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, μπορώ να σας πω πώς περνάει το κάθε ζώδιο στις διακοπές, γιατί δεν πρόκειται εμείς να πάμε. Τις βαλίτσες.
1: Τις βαλίτσες.
0: Γιατί λοιπόν, τη βαλίτσα δεν τη φτιάχνει μόνο για διακοπές. Τη φτιάχνει για πολλούς λόγους.
1: Κρυός.
0: Κατάλαβες.
1: Για πάμε στον κρυό, πώς φτιάχνει τη βαλίτσα το κρυό.
0: Πώς θα τη φτιάχνει ο κρυός τη βαλίτσα.
1: Δεν ξέρω, ζωηρό είναι, θα την κάνει άνω κάτω φαντάζομαι.
0: Λύθη, πλύνθη και κέρα, μια τάκτο ερημένη.
1: Καλά το κατάλαβα, λέτε.
0: Ναι, περιγράφει αυτό μια χαρά τη βαλίτσα ενός κρυού. Την έχει φτιάξει με το γνωστό αυθορμητισμό του, αρπάζοντας μια αγκαλιά ρούχα από την ντουλάπα και ρίχνοντας τα μέσα. Λες και το κυνηγούσαν. Μπορεί να σπάσει ρεκόρ στο γρήγορο μάζεμα μπαγκαζιών, καθώς με το μόνο που θα το πάρει απόφαση να φύγει, απλώς δεν κρατιέται. Τα βουτάει, τα πετάει μέσα και εντάξει. Κατόπιν εορτής βέβαια μπορεί να ανακαλύψει ότι πήρε μόνο μπλουζάκια, δύο μονά παπούτσια και κανένα παντελόνι. Αλλά δεν βαριέσαι αυτός να είναι καλά. Η βαλίτσα του αναγνωρίζεται από τις άκρες των ρούχων που εξέχουν μαγκωμένες στα φερμάρ.
1: Ούτε και τις άκρες του ρούχου βάζει μέσα, δεν.
0: Όχι. Από τη βιασύνη του τα πετάει μέσα.
1: Για να φύγει, να προλάβει διακοπές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος.
0: Ταύρος. Τα μπαγκάζα ενός ταύρου, επιμελώς προσχεδιασμένα από μέρες. Περιλαμβάνουν μια σειρά από αντικείμενα,
1: ναι,
0: που αποσκοπούν στην προσωπική του άνεση, εκτός και αν πρόκειται να πάει σε ξενοδοχείο 7 αστέρων, όπου θα τα βρει εκεί. Διαφορετικά, καινούρια φτώχεια, γάμο το κακούργα φτώχεια. Ναι. Θα πάρει μαζί του τουλάχιστον την αγαπημένη του χνοδοτή πετσέτα για τη θάλασσα, σε μέγεθος χαλιού που πιάνει μισή βαλίτσα. Και το αφράτο ανατομικό μαξιλάρι του, γιατί με τα άλλα υδρώνει και του πιάνει το σβέρκος.
1: Όλα αυτά τα κάνει ο Ταύρος.
0: Τα κάνει ο Ταύρος. Άλλη μισή βαλίτσα.
1: Πόσες βαλίτσες παίρνει.
0: Με μιζέρια δεν είναι παρά μια ταλαιπωρία που δεν είναι διατεθειμένος να την υποστεί, αλλά θα κάτσει σπίτι για να μάθετε.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δε, αυτά θα πάρει. Θέλει τη χνουδωτή του, την πετσέτα, θέλει το μαξιλάρι του. Άμα θέλετε. Αλλιώς καθίστε σπίτι και άντε.
1: Δίδυμη.
0: Ο δίδυμος είναι πολύ γρήγορος στο να αποφασίσει τι να πάρει μαζί του και φτιάχνει μπαγκάζα στο πιτς φυτίλι και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερα εφάνταστο. Καταφέρνει κόντρα στην ευκλήδια γεωμετρία να χωράει πολλά μεγάλα πράγματα μέσα σε λίγα μικρά. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι θα έχει τα βρακιά του παραχωμένα μέσα στα παπούτσα. Αφού πρώτα έχει τη λήξη με αυτά την οδοντόκρεμα και την οδοντόβουρτσα. Ε, μυαλό. Ώστε να μην πιάνουν χώρο και το βιβλίο μεγέθους τσιμεντόλιθου που δεν χώρεγε κολλημένο με μονοτική ταινία έξω από τη βαλίτσα. Αλλά ως γνωστόν αυτό το ζώδιο είναι μανούλα στην παράπλευρη σκέψη. Και τώρα, καρκίνος. Ο καρκίνος θα θέλει να κάνει το δωμάτιο των διακοπών του όσο πιο σπιτικό γίνεται. Και έτσι είναι ικανός να χώσει στη βαλίτσα του ένα κάρο τσουμπλέκια. Και τα κερεσό κεράκια, αν υπερθέτως, ακόμα και αν πρόκειται να μείνει σε σκηνή. Ευτυχώς που έχοντας τις αγαπημένες του φωτογραφίες μέσα στο κινητό, δεν χρειάζεται να φέρει μαζί του τις κορνιζαρισμένες από το κομωδίνο του. Θα προσθέσει και ό,τι χρειάζεται για να παριστάνει τη μαμά και να ταντεύει τους άλλους, από αντικουνουπικά μέχρι έξτρα φουτεράκια για τους ξεχασάριδες. Γι' αυτό μην του προσάψεις με αναισθησία ότι κουβαλά ένα σκασμό μπαγκάζα του έρμου του καρκίνου. Και πάμε τώρα στο λιονταράκι μας. Ακούει? Δεν ακούει, ακούει. Η φαντασίωση του Λέοντα για το ταξίδι είναι αυτός μπροστά σε ένα μπουλούκι αχθοφόρους από πίσω του. Να κουβαλάνε τα 120 μπαούλα που θα του ήταν απαραίτητα ακόμα και για ένα τριήμερο στην Αίγινα. Έχοντας αναγκαστεί από την άπονη ζωή, τον πέταξε στον δρόμο την άκρη, τον αδίκησε τον έρμο, να κουβαλήσει μόνος του ό,τι σηκώνει, θα εξαντλήσει το όριο της σωματικής του αντοχής και της χωρητικότητας του μεταφορικού του μέσου. Θα βάλει και από πάνω, θα τα δέσει με ημάδες. Ξεχυλίζοντας τα μπαγκάζα του, με όλη του την καρταρόμπα, σύν το μισό χόντο. Παλιά χόντο, τώρα δεν υπάρχει.
1: Δεν νομίζω να σωστά, γιατί εγώ που είμαι λιοντάρι, ένα παντελονάκι παίρνω, ένα σόβρακο και έφυγα.
0: Ένα σόβρακο μόνο. Τι είναι βάλε θα το έχεις.
1: Κάνω γυμνισμό, κορίτσι.
0: Wow. Ναι. Όλα προσεκτικά επιλεγμένα, λιονταράκι μου, ώστε να του εξασφαλίσουν μια μεγαλοπρεπώς αψεγάδιαστη εμφάνιση.
1: Διακοπές δεν πάει.
0: Ανεξαρτήτως τύπου και χρόνου, τόπου και χρόνου, σε παρακαλώ. Διακοπές. Το λιοντάρι είναι λιοντάρι.
1: Καλά,
0: θέλει να λάβει, okay. Θέλει το θρόνο του.
1: Εντάξει. Παρθένος.
0: Το παίρνει μαζί για το θρόνο.
1: Παρθένος.
0: Ο Παρθένος ονειρεύεται την τελειότητα στην επιλογή των πραγμάτων που θα κουβαλεί στις διακοπές, ώστε να είναι και βολικά και ωραία και να συνδυάζονται μεταξύ τους, βγάζοντας 220 διαφορετικές εμφανίσεις στην πλάζ με μόλις 10 κομμάτια. Εννοείται ότι θα περιλάβει και το κλασικό παρθενίστικο φαρμακείο.
1: Και το.
0: Το φαρμακείο.
1: Α.
0: Κάτσετε. Εξοπλισμένο με αντίδοτο ακόμα και για δάγκωμα της μαύρης μάμπα. Εντάξει, το φίδι αυτό δεν υπάρχει. Εδώ,
1: αυτά όμως εντάξει, έχει τελειώσει.
0: Ναι. Θα μελετά επί μέρες πώς θα τα χωρέσει, μετά θα αρχίσει τις περικοπές και θα ξεκινήσει τις διακοπές με μούτρα που για άλλη μια φορά φεύγει μισός.
1: Μάλιστα.
0: Που λείπουν πράγματα.
1: Ζυγός.
0: Τι μαρτύριο για ένα ζυγό να αποφασίσει τι θα πάρει μαζί του. Ιδίως αν στις διακοπές συνοδεύεται από το πρόσωπο, στο οποίο θέλει να επιδείξει για άλλη μια φορά την έμφυτη κοψότητά του. Η τελική επιλογή θα είναι δοκιμασία για τα νεύρα των άλλων, βέβαια. Βάλε, βγάλε στη βαλίτσα, θα περάσει η ώρα, μπορεί και η εβδομάδα και στο τέλος θα τρέχει και δεν θα φτάνει να προλάβει το πλοίο. Εννοείται πάντως πως εφόσον την ολοκληρώσει τη ρημάδα τη βαλίτσα, το περιεχόμενό της θα αποτελεί υπόδειγμα καλού γούστου με τα εντάξει μωρέ, πήρα ό,τι βρήκα, μην νομίζεις ρουχαλάκια.
1: Λέω ο ζυγός.
0: Ναι.
1: Σκορπιός.
0: Τι θα βάλει ο Σκορπιός στη βαλίτσα του?
1: Τι θα
0: και
1: βάλει?
0: Τι σε νοιάζει εσένα? Ε? Δεν κατάλαβα. Καλύτερα μην του κάνεις την ερώτηση εσύ τι θα πάρεις μαζί σου. Τα μπαγκάζα των Σκορπιών περιβάλλονται από μια άχλη μυστηρίου και πρέπει να είσαι πολύ δικός τους για να σου επιτραπεί να πληροφορηθείς τι περιέχουν. Πάντως, ό,τι και να είναι μέσα, θα χρησιμοποιηθεί ιδεόντως την κατάλληλη στιγμή για να γοητεύσει τα πλήθη.
1: Α.
0: Και κάτι ακόμα. Η βαλίτσα φτιάχνεται συνήθως σε χρόνο μηδέν, χωρίς πολλά-πολλά και με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Πώς το κάνουν? Με το ραβδάκι του Χάρι Πότερ, να σου πω.
1: Μάλιστα. Το οξότη.
0: Η φυσική ζωδιακή ερμηνεία του τοξότη αντικατοπτρίζεται απόλυτα στα μπαγκάζα του, τα οποία συνήθως είναι λίγα και καλά για να, έχει πολύ για να μην έχει πολύ κουβάλιμα, καθώς ο ποτέ δεν ξέρει πόσο μακρύς θα είναι ο δρόμος και πόσο θα μείνει εκεί που πάει.
1: Μάλιστα.
0: Ή έτσι θα ήθελε, τουλάχιστον στο μυαλό του. Επίσης, τα πράγματα που παίρνει μαζί του είναι επιλεγμένα με συνοπτικές διαδικασίες και ικανά να τον βγάλουν ασπροπρόσωπο αν χρειαστεί να παίξει το survivor, αλλά όχι αν πρέπει να κάνει μια κυριλαία εμφάνιση. Του το είπες πως θα τον έτρεχε στα κοσμικά, δεν του το πες. Ε?
1: Οπότε,
0: σιγά που, ναι. Που θα αρχότανε κιόλας.
1: Εγώ καιρός. Δεν το άρεσε τα κοσμικά του τοξότη.
0: Αφού είναι πολύ της...
1: Α, ναι, του φεύγω.
0: Ναι. Ο εγώ καιρός στις διακοπές του θέλει να θυμίζει διαφήμιση ακριβής μάρκας βαλιτσών με αναγνωρίσιμο λόγο. Ξέρετε τώρα ποια είναι. Ναι. Ακόμα και αν ανεβαίνει μπουλουκιδών με την πλέμπα στο πλοίο της γραμμής.
1: Πού να ανεβαίνει?
0: Μπουλουκιδών.
1: Μπουλουκιδών.
0: Κουβαλώντας ένα σακουβαγιάς προσφορά περιοδικού. Θα έχει ετοιμάσει τα μπαγκάζα του με άκρα επιμέλεια, περιλαμβάνοντας τα κατάλληλα κυριλοκάζουλα. Κάζουαλ. Κυριλοκάζουλα.
1: Κυριλοκάζουαλ.
0: Ναι, συνολάκια. Που θα ενισχύσουν την εικόνα του VIP σε φάση θερινής ανεμελιάς. Πώς λέμε, η μπρατζελίνα σε ταξίδια στραπή στη Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Δηλώνουν άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Ναι,
0: φυσικά θα κουβαλήσει και ένα στοιχειώδη τεχνολογικό εξοπλισμό, διότι ο πολιτισμός τον χρειάζεται και δεν γίνεται να αποκοπεί, έστω και στις διακοπές. Δεν γίνεται να αποκοπεί.
1: Υδροχός.
0: Ναι. Το τι μπορεί να περιέχεται στα μπαγκάζια ενός υδροχώου είναι ένα παιχνίδι μαντεψάς. Αν έχεις να κάνεις με New Age υδροχώ, μπορεί να κουβαλά κρυστάλλους διαλογισμό στην παραλία, κάρτες ταρό. Όχι, δεν παίζεις και πίτυμπα με αυτές. Τις κάρτες ταρό, να ξέρεις.
1: Κάρτες ταρό, ναι.
0: Ναι. Και πολύχρωμα σαλβάρια με ασορτή ειδικές πουκαμίσες. Ένας high-tech υδροχώος θα πάρει παραμάσχαλα και τα διάφορα ενσύρματα και ασύρματα μαραφέτια του. Τέλος, ένας ακτιβιστής υδροχώος θα κουβαλήσει διάφορα μπλουζάκια με μαχητικά σλόγγαν για να φοράει, για να νιώθει ήσυχη τη συνείδησή του, πως δεν είναι ένας ανέστητος που πάει σκέτες διακοπές, αλλά προωθεί ταυτόχρονα και τα αιτήματά του.
1: Σωστό. Και τελειώνουμε ηχθείς.
0: Μετά από πολλές λίστες και διαβουλεύσεις με τον εαυτό του, ο ηχθείς μπορεί να καταλήξει σε ένα τελικό περιεχόμενο της βαλίτσας του, το οποίο ενδεχομένως να ταιριάζει περισσότερο με υποθετικές διακοπές.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην συμφωνήσει με τον εαυτό του.
0: Παρά με τις αληθινές. Μπορεί η Φερρυπή να κουβαλήσει μαζί του ότι θα χρειαζόταν για να ταξιδάξει στη Μύκονο, ενώ στην πραγματικότητα θα πάει στο χωριό της μαμάς του, στη Θειότιδα. Αλλά όλα αυτά ελάχιστα θα τον πτωήσουν.
1: Α, είναι από τη Θειότιδα.
0: Ο συγκεκριμένος ηχθείς, ναι. Επιπλέον θα είναι μεγάλη τύχη αν αυτός και τα μπαγκάζα του παραμείνουν αχώριστοι σε όλη τη διάρκεια των διακοπών τους. Mm-hmm. Να ξέρετε.
1: Οκ. Τέλος.
0: Ναι, καλέ.
1: Λοιπόν, σε πάω κι εγώ ένα ταξίδι στο Κάιρο.
0: Α, Κωνσταντίνα.
1: Ναι, με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας και μετά θα κάνουμε και αποφώνηση.
0: Θα σου πω κι εγώ μια ιστορία με το 38.
1: Θα φύγω με... Που είχες πάει στο Κάιρο.
0: Δεν είχα πάει στο Κάιρο, πήγαινα στο γυμνάσιο.
1: Και πήγες στο Κάιρο.
0: Άκουμε, ντε. Και είχαμε αρρωστήσει τότε.
1: Πού, στο Κάιρο.
0: Θα σε δείρω.
1: Ναι,
0: είχαμε αρρωστήσει τότε και ο αδερφός μου και εγώ. Με είχε κολλήσει αυτός. Τέλος πάντων.
1: Τι είχε κολλήσει?
0: Με είχε κολλήσει αμυγδαλές.
1: Κάτι, ναι.
0: Ναι.
1: Κολλάνε αμυγδαλές.
0: Τι τα προβλήματα που τα έχει, ρε παιδιά, εντάξει. Ήταν εμπύρετη ποιόδια αμυγδαλίδα.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλύψα.
1: Σε κόλλησε.
0: Τώρα συγκίστηκα.
1: Ναι.
0: Και είμαι το κακόμοιρο κρεβατωμένο, δεν πήγα σχολείο. Και είμαι κρεβατωμένο. Και να έχω αρχίσει εγώ κάποια στιγμή 38 και 8, 39 και 9. Μετράω τον πυρετό. Έτσι, από μόνη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχω βαρέσει το 39.
1: Και έτσι πήγε στο Κάιρο.
0: Ναι, παιδιά, αυτόν δύρο. Και ήμουνα μια χαρά όταν είχα πυρετό.
1: Έλεγε στο Κάιρο.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Η Κωνσταντίνα φταίει.
1: Η Κωνσταντίνα έχει αμυγδαλίτιδα, το έβλεπε. Για πάμε.
0: Γιατί γύρισες, γιατί γύρισες. Ε, έλα, Καλά δεν ήσουν στα Μακεδονία. Να σου πω, μάλλον σε πείραξε εκεί πάνω ο αέρας.
1: Ο αέρας, ναι, κρύο. Κρύο, πρόβο, το δάκωσα πλέον.
0: Από εκεί το έπαθες.
1: Ήρθα δακωμένος. Για πάμε. Πάμε για στο Κάιρο, έλα.

0: τελικά σου παίρναγε ο πυρετός με το τραγούδι.
1: Το τραγούδι, ναι. Άλλοι δίνουν παυσίπονα, εμένα μου παίρναγε το τραγούδι. Και μόλις έπεφτε ο πυρετός, ήμουν χάλια.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι ανώμαλη, τι θέσαι τώρα.
0: Στο Κάιρο πήγαινες?
1: Δεν πήγα, όχι. Φοβόμουν να μην καμίλα, γι' αυτό.
0: Η τέτοια έχει αμυγδαλίτιδα.
1: Όχι, γιατί δεν θα μπορούσε να τραγουδάει.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, σου λέει την απορία.
0: Όχι, μα έχω απορίες, έτσι κι αλλιώς.
1: Έχω καταλάβει, πολλές απορίες έχεις.
0: Τι να κάνω.
1: Γιατί είμαι εγώ φωτεινός παντογνώστης, θα σου λύνω τις απορίες.
0: Δεν είσαι.
1: Πάπυρος λαού.
0: Εδώ είσαι πανεπιστήμων.
1: Έτσι. Εγώ και άλλοι 5-6.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ, ο ψυχολόγος στην Ελλάδα είχε παραπέμψει το ζευγάρι σε ψυχιάτρο μετά από 2 συνεδρίες και πριν από το έγκλημα στη Δράμα. Πού πήγα τώρα, στην αρχή πήγα εγώ. Έπαιρνε και χάπια ο τύπος, μάλλον.
1: Έλα, τι να κάνουμε.
2: Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ε?
2: Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Προφανώς δεν ήταν σωστά τα χάπια.
0: Έχει και μια ωραία δήλωση εδώ του, θυμάσαι τον Καρανίκα, τον Νίκο.
1: Α, ναι. Τι θα βγει και αυτός πάλι στην πολιτική?
0: Όχι, έκανε δήλωση για τον Τσίπρα, μωρέ. Τι λέει, ζει στην κοσμάρα του, λέει.
1: Αλήθεια.
0: Και είναι φεουδάρχης και το περιβάλλον του ελίτ. Ό,τι έχει κάνει χιλιάδες αριστερά άτομα να... Έχει κάνει, λέει, χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά. Λέει ο Καρανίκα.
1: Και εμένα μου ήρθε τώρα ένα τραγούδι από τους Λοκομόντο.
0: Ποιο?
1: Αυτό που λέει για το προ. Λέω εγώ τώρα. Μου ήρθε το τραγούδι, δεν ξέρω. Με συγκυρμό με τον Καρανίκα το έκανα. Γιατί άραγε.
0: Το έχεις βρει, το προ.
1: Εμένα μαγισική που το έκανα συγκυρμό με τον Καρανίκα.
0: Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει ο Καρανίκας?
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα, να
0: πάνε
1: τα
0: κόψω,
1: να του κάνω πλαστική.
0: Και στο ένα έχει αυτά τα ακουστικά που φοράνε με το τέτοιο και φαίνεται σαν να μην ποτίσεις από τέτοιο.
1: Ναι. Να πω ότι η Μάρο Κοντού είναι στο Αττικό στο νοσοκομείο, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, η οποία έπεσε από ό,τι κατάλαβα η κακομοίρα, αλλά έχει και άλλα προβλήματα και αν το μεγάλο είναι και μεγάλη γυναίκα. Παρ' όλα αυτά είναι μαγκάκι και είναι ωραία και τη γουστάρω. Εντάξει, είναι 90 φεύγα, πόσο είναι η Μάρο?
1: Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα τελειώσουμε και με τραγούδι, αυτό που είπε η κυρία Μπουρίκα.
1: Ναι, και το αφιερώνουμε στον Καρανίκα.
0: Στον Καρανίκα τον Α.
1: Ναι.
0: Τι αυτιά είναι αυτό, λέω.
1: Λοιπόν, έλα παιδιά, μαζί την Παρασκευή, ε.
0: Και δεν φοράει και γυαλιά. Μάλλον φοράει γυαλιά, γι' αυτό κάτσα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πάμε. Τι έλεγα, αποφώνησκα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Σε εύχομαι να περάσετε καλά. Θα τα πούμε την Παρασκευή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παρασκευή που θα έχουμε και καλεσμένο. Ηθοποιό καλλιτεχνικό τέτοιο και φίλος είναι. Τον έχουμε έχουν ξαναμιλήσει ναι. Παλιά. Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας, φαντάζομαι, εσύ να είμαστε καλά.
1: Καλά να περάσετε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι, θα περάσετε καλά και λοιπά και λοιπά. Το απογευματάκι άμα γουστάρετε,
1: Εύα μπορεί να βρεθούμε εκεί. Στο στέκι της κούλας.
0: Να μας αγιάσει ο παπάς λοιπόν.
1: Να μας
0: και
1: να
0: μετά να φάμε κανένα...
1: Κάνα κάτι της.
0: Κάτι τι στο νόμο. Και μπάμιζε, όχι. Όχι, δεν μπάμιζε για άλλο. Λοιπόν, Λοκομόντο, γεια σας.
1: Γεια.
0: Γεια, γεια χαρά. Παρασκευή, έτσι.
1: Ναι,
0: γεια χαρά.
1: Ναι,
0: γεια, γεια, γεια, γεια.
3: Στα φώτα απόψη είναι ο Κώστας ο Μαργκάς. Και έχει σκοτάδι, ρε παιδάκι μου. Ρε Κώστα, βοήθησε με λίγο, θέλω να δω. Τα κορίτσια είναι εδώ απόψε.
4: Δεν έχει και πολλά, δεν έχει και πολλά.
3: Είναι, 2-3 είναι πάντως.
4: Πάντως εγώ έχω τη μία εκεί κοντά στο...
3: Ρε παιδιά, τα κορίτσια λέω είναι εδώ απόψε. Αφιερώσουμε ένα κομματάκι, πάει κάπως έτσι.
5: Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω και εγώ. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι κάνω και εγώ. Έτσι είμαι και εγώ.
3: Εσύ σε 3 μέτρα ματράκαλος, ρε.
6: Σε κατακέλω, σε κατακέλω.
3: Εντάξει, ωραία. Τα κορίτσια, τα κορίτσια και εμένα τα κορίτσια με ενδιαφέρουν. Αλλά έχει και αγόρια και είναι, τους βλέπω λίγο... 5-6 είναι, αλλά εντάξει. Είναι κριτικός αυτός, έτσι. Είναι κριτικός. Ρε παιδιά, καλά τα κορίτσια. Τα αγόρια είναι εδώ. Συγγνώμη, παιδιά, λέω, τα αγόρια είναι εδώ.

0: Boss 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 95.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας στους δύο πολίτες δεν θα πάει φέτος διακοπές σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η ΑΛΚΟ. Χειρότερη λέει το 47% των ερωτηθέντων ότι είναι η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Ίδια απαντά το 45% ενώ μόλις ένα 7% απαντά καλύτερη. Το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή περιλαμβάνει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών από τις δύο χώρες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούς για 60 ημέρες. 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 4 ανήλικους έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Άμεση άρση των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προβλέπει η συμφωνία του Τραμπ, όπως γράφει η Wall Street Journal. Συνάντηση του Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πράσινο φως για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των Πανελλαδικών καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες σε Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κος Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Σύφνος Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα Σπάρτη, 34 Αθήνα Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Εδώ δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πως να ψάξω να τη βρω.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710 22 18 18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210 63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αλλαγές στο καθεστώς διαχείρισης και προστασίας του Αιγιαλού και της παραλίας φέρνει νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει το πλαίσιο ελέγχων, επιταχύνει τις διαδικασίες και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για αυθαιρεσίες. Σε νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, προχωρά το οικονομικό επιτελείο, δίνοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Οι μυστικοί μέχρι στιγμής όροι της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν έχουν πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει η Τεχεράνη. Ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολάριων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισρωή ξένων κεφαλαίων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται ρητά στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Δημοσίευμα το New York Times αναφέρει πως ο Τζέφρι Έπστιν εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Στη Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Παλμός 90,5.
8: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικό στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κος Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Σύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
2: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
3: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
4: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
4: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
3: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
4: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
3: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύμφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύμφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών. Το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο των Ασπρόμαυρων. Για τις φιλοδοξίες του Μεξικού στο Μουντιάλ, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό, έκανε λόγο ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα σε συνέντευξή του. Πορτογαλικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει το θέμα Βρουσάη για τον Ολυμπιακό, ενώ επαναφέρει και το όνομα του Μίτζα. Ο Μάριος Βρουσάη είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Γράφτηκε επίσης και για τον Πολωνό γκολκίπερ Μίτζα, για μια θέση όμως που οι Πειραιώτες είχαν δρομολογήσει να κλείσουν τον Σέρβο Πόποβιτς. Συμφωνία Παναθηναϊκού Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος μέσος αναμένεται να ενταχθεί στους πράσινους ως το τέλος της εβδομάδας σε μια μεταγραφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
2: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρακος Μύκονος Νάξος Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Άρτα Πάρος, 32 Καλαμάτα Σπάρτη, 34 Αθήνα Σάμος.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψιμο, λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο, ναι μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια, παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 22 0 41 435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη δίκη για τα Τέμπη το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου. Ξανά σε δίκη για τους βιασμούς τριών ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πρωτοδίκως, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για δύο βιασμούς, ενώ είχε αθωωθεί για δύο ακόμη υποθέσεις. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα διαψεύδει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.474 μονάδες. Ακριβαίνουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο η προθεσμία πλησιάζει προς την εκπνοή της.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
6: Στις Σούστες Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
8: Έχεις Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: στο βολί.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Με αναμενόμενο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η Εθνική Νορβηγία επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στη σκηνή του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να καταρρύπτει ένα ιστορικό ρεκόρ, η Εθνική Γαλλίας ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, νικώντας 3-1 τη Σενεγάλη. Έτοιμος να πιάσει λιμάνι είναι ο Παύλο Μαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον 28χρονο Ισπανό μπακ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Μεταγραφικός πυρετός στην ΑΕΚ, με τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ουναΐ να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω από την ένωση. Την Κυριακή στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας Γιάκομπ Νίστρουπ. Σύμφωνα με τα τελευταία νέα για τον ΠΑΟΚ εν ώψη της αλλαγής που αναμένεται στον ασπρόμαυρο πάγκο, το θέμα της αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου θεωρείται πλέον τυπικό, ενώ μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος πέρσι δούλεψε στα Εμιράτα.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες σε Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κος Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Σύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Άρτα Πάρος, 32 Καλαμάτα Σπάρτη, 34 Αθήνα Σάμος.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, σε Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο και Αττική. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, η εφαρμογή Πόσο Κάνει, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ της χώρας. Την ικανοποίησή του για την αναστολή της προγραμματισμένης αύξησης 12% στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων που είχε ανακοινωθεί, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Άρση κυρώσεων, ελεύθερες εξαγωγές πετρελαίου, πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και αναπτυξιακό πακέτο Μαμούθ είναι τα τεράστια οικονομικά δώρα στο Ιράν από τη συμφωνία με τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά εφόσον ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ, αλλά και να πετύχει σημαντικό πλεώνασμα το 27 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ως μη οριστικό και υποαίρεση χαρακτηρίζει το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ο Τραμπ, που προειδοποιεί μάλιστα ότι αν δεν μείνει ικανοποιημένος μπορεί να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
5: νυχτερινή περίπολος με το

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κος Μύκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ζαρέθυμνος, Σύφνος Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Άρτα Πάρος, 32 Καλαμάτα Σπάρτη, 34 Αθήνα Σάμος.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική.

0: κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Palmosa FM, NNN.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με αναμενόμενο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η Εθνική Νορβηγίας επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο στη σκηνή του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να καταρρύπτει ένα ιστορικό ρεκόρ, η Εθνική Γαλλίας ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στο Μουντιάλ, νικώντας 3-1 τη Σενεγάλη. Έτοιμος να πιάσει λιμάνι είναι ο Πάμπλο Μαφέο, αφού μετά τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον 28χρονο Ισπανό μπακ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για την απόκτησή του. Μεταγραφικός πυρετός στην ΑΕΚ, με τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ να εμφανίζεται στο προσκήνιο από τους Ισπανούς, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι παραπάνω από την ένωση. Την Κυριακή στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας Γιάκομπ Νίστρουπ. Σύμφωνα με τα τελευταία νέα για τον ΠΑΟΚ εν ώψη της αλλαγής που αναμένεται στον ασπρόμαυρο πάγκο, το θέμα της αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου θεωρείται πλέον τυπικό, ενώ μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος πέρσι δούλεψε στα Εμιράτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κοσμίκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 22 0 41 435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
3: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

0: Καημός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 2-10-6-37. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Εφη.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
0: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, τρόφιμα, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες και 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο.
5: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-69-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ήδη περάσαμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τρίωρου του προγράμματος με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα να αφιερώσει για τον εαυτό του, για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Και θα ακούσουμε από την Φωτεινή Μαυράκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Έχεις αλλάξει, φίλε μου». Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945-31-49-00.

συνεχίσω το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ένα παλιολαϊκό τραγούδι που έχει τίτλο «Δύρε με πάλια ζωή», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Να πω την καλησπέρα μου και στην Φωτεινή, την καλησπέρα μου και στην Επένη και στην παρέα τους, και να ακούσουμε το τραγούδι 6945 31 49 00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε να δώσω και ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από την Ιθουρία, να αφιερώσει σε όλη την παρέα της. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι «Σαν να ζητώ στην Θεσσαλονίκη». Παίρνει την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και να δώσω και το τραγούδι. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που και εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Συγγνώμη. Να αφιερώσει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα νύψα του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα νύψα του από την Λάρισα, για τα ξαδέρφια του και στον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Λεμπέση με τίτλο «Ήρθε ένας φίλος μου παλιός». Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα ακούσουμε στην συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Υποτινή από την Ιθουρία να αφιερώσει όλη την παρέα της στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Σόφη την Κωνσταντάκη με τίτλο «Το καλό το 10». Να πω την καλησπέρα μου και στην Υποτινή και στην παρέα της και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θανάσης, ο παππούς από την Καλαμάτα, να αφιερώσει για την Γεωργία από την Αθήνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα, φίλε. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Γιάννη τον Λεμπέση το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα κορόιδα σε άλλη πιάτσα». Το έχουμε το τραγουδάκι, πάμε να το δώσουμε. Καλό ξημέρωμα, φίλε Θανάση, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας όμως, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Κοινωνία Ένοχη». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Παύλος, ο καπετάνιος από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει για το φίλο του τον Γιάννη τον Τζαβάρα από Καλαμάτα, όπως επίσης και για τον δάσκαλο. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου Παύλος, σένα και στην παρέα σου, να είσαι καλά, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. «Κοινωνία Ένοχη», Στέλιος Καζατζίδης.

Έγινε, έγινε, φωτεινά, να είσαι καλά. Μάλιστα, θα ακούσουμε και, ναι, θα το σημειώσουμε κιόλας. Αχ, πως γέρασα. Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία, να αφιερώσει την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει από τον Εστέλιο Καρατζίδη και αυτός ένα τραγούδι με τίτλο «Από τα ψηλά στα χαμηλά». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, Σπύρο, και το δίνω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σπανός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και πάμε εδώ στην συνέχεια και πάλι ο Στέλιος Καζατζίδης. Το τραγούδι που θα ακούσουμε μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Πότης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι που έχει τίτλο «Αχ, πώς γέρασα». Πότη, την καλησπέρα μου φίλε και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, και εδώ έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Βάσο με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου Γιάννη και στην Μεσίνη, φίλε, και να δώσω τραγούδι. Γυάλινος κόσμος λοιπόν, το ακούμε.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για το παιδί με τις πατάτες, όπως επίσης και για όλους τους συγχωριανούς της εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Ως έτσι να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πέτρο Αναγνωστάκη με τίτλο «Ό,τι γυαλίζει δεν είναι μάλαμα». Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Μέρη εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506.

0: 2-10-86 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Εφη.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.
7: Λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Το κατάστημα Κάργας, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι Πυρικεβίλας. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τριώρου του προγράμματος. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε και τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Για να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας το κορίτσι από το Σταυροπήγιο να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο και για όλους τους συγχωριανούς της εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαργαρίτη με τίτλο «Δεν με νοιάζει». Την καλησπέρα μου και στο Σταυροπήγιο και να δώσω και το τραγούδι.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από την Λιζέτα Νικολάου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ερωτά μου, θάνατε». Αφιερωμένο για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ.

Μάλιστα. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ, φιλαράκι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος και θα ακούσουμε συνέχεια και τον Πάνο τον Τσανάκο σε ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Σου το είχα πει», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Καραμπή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Βάστα καρδιά μου σαν βουνό», αφιερωμένο για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή «Νυχτερινή Περίπολος» με τον κύριο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Μέρη την Τζαβάρα. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Καλή σου νύχτα, μοναξιά μου». Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ, στον Παλμό. Για να πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούτε κάποια τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Φώτη τον Ζαχαρόπλο από την Ζαχάρο Ηλίας. Να σε καλά, Φώτη μου, την καλησπέρα μου, σε έχουμε και ένα καλό ξημέρωμα. Και θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν από τον Στράτο τον Κέπριο. Έχω επιλέξει από εκεί να ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Σαν φυγάς». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλες.

Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου με τον Κώστα Καρουσάκη. Πιστεύω να σας έχει τύχει, ναι. Πάντως σε πολλούς έχει τύχει, για το τραγούδι που θα ακούσουμε αναφέρομαι, να βγείτε ένα Σαββατόβραδο, να μπείτε σε ένα μαγαζί και όταν χρειαστεί να βγείτε για να φύγετε, να ψάχνετε να βρείτε το μεταφορικό μέσο με το οποίο πήγατε στο μαγαζί. Ακούστε λοιπόν τον Κώστα Καρουσάκη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Που έχω μπαρκάρει, δεν θυμάμαι», αφιερωμένο.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Στην συνέχεια έχει επιλεγεί να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πόλη, τον Κερμανίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Στο ρημαγμένο σπίτι μου», αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου και 22 μου λέει το ρολόι της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε και την Χαρούλα την Λαμπράκη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Μου έκανε ζημιά μεγάλη». Ακούμε κάποιες παλιές λαϊκές επιλογές από την εκπομπή, τραγούδια δηλαδή που επιλέγει η εκπομπή, να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού προγράμματος και 26 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής, πάμε να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Γιοταλίδια, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Άλλος θα βρει και τα κλειδιά», αφιερωμένο για όλους και για όλους εσάς που ακούτε Παλμό για άλλο ένα βράδυ και την εκπομπή «Νυχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μπάμπι τον Γκολέ, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η Νοσταλγία». Αφιερωμένο για όλους και για όλες. Παλμός, 90,5, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, έψαξα και βρήκα και ένα τραγούδι να ακούσουμε, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι, να το ακούσουμε από την Ξανθή, την Καρά. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μην κάνεις τον ανακριτή». Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ, στον Παλμό, στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Για να δω εδώ. Μάλιστα, τι θα λέγατε φιλαράκια να σας έδινα και να ακούγαμε και ένα τραγούδι από την Έλενα την Τηλιακού. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι Ρεμπέτες». Αφιερωμένο το τραγούδι για όλους και για όλες που ξενυχτάτε μαζί μου εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βραδάκι.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζω το πρόγραμμά μου, να δώσω και ένα τραγούδι, να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιάννη εκεί από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, Γιάννη, να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιάννη τον Τουνιά και έχει τίτλο «Του άντρα του πολλά βαρύ». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που ξενυχτάτε μαζί μου για άλλο ένα βράδυ. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή μου Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι.

μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ιωάννης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Σταυρούλα με πάρα πολύ αγάπη. Συγγνώμη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Βούλα Πάλα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Καρδιολόγος». Την καλησπέρα μου Ιωάννη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, εύχομαι φυσικά και ένα καλό ξημέρωμα και ακούμε ένα τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι να κλείσω με ένα τραγούδι το σημερινό νυχτερινό αυτό πρόγραμμα.

0: Χιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνή, το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό.

0: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
0: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
1: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
0: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
1: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
0: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
0: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
7: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσα την Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες σας για την ακόραση που κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να σε ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλή αυριανή ημέρα. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πρώτα ο Θεός, ραντεβού την Παρασκευή το βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό. Γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Παλμός 90,5.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
2: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: Άλμος 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Άλμος 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.